0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Χρυσά.
2: Ορίστε, Μιχάλη.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά το κορίτσι μου, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, τα οποία θα τα φροντίσω εγώ, λέει ο Αλέξανδρος.
2: Α, να είναι καλά.
1: Τα έχει αναλάβει όλα αυτός. Εντάξει.
2: Τα έχει αναλάβει όλα, δεν φοβάμαι τίποτα.
3: Παρακαλώ.
1: Οπ, τι έγινε, Σπύρο.
3: Καλά, ποιος είναι.
1: 95,2 άθεση DJ. Μα Μιχάλη Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Η Βασιλική με έβαλε να σου τηλεφωνήσω.
3: Όπα!
1: Άκου τώρα.
3: Απίστευτο.
1: Λέει, τηλεφώνησε στο αγόρι μου το Σπύρο. Θέλω να του πεις την καλημέρα μου και να του αφαιρώσει το τραγούδι Upside Down και να του πεις Boy, you tell me inside out, around and round. Την έχεις διαλύσει, ρε.
4: Oh my god!
1: Και είναι και το πιο γλυκό, λέει, και τρυφερό πλάσμα. Το Kung Fu Panda σου υπογράφει η Βασιλική.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens DJ.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: βαθμό για τι επιτυχίε στην Αθήνα.
1: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τώρα τελευταία οι Έλληνες έχουν μάθει να κάνουν ουρές.
2: Ουρές.
1: Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, η αναμονή στην ουρά δεν ήταν ευχάριστη. Συχνά ήταν συνώνυμο εκνευρισμού, τσαντίλα, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική.
3: Okay.
1: Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τα πράγματα μοιάζει να αλλάζουν λίγο. Οι νεότεροι, όχι μόνο δεν συνομπάνουν την ουρά, όχι μόνο δεν τρέπονται να περιμένουν εκεί ώρες και τα λοιπά, αλλά την εντάσσουν και συνειδητά στη συνολική εμπειρία, όπως θες να πάει να πάρεις ένα viral προϊόν. Ξέρω, βγήκε ένα σουβλάκι, βγήκε ένα παγωτό, βγήκε ένα καφέ ή κάποιος πουλάει κάτι και τα λοιπά.
3: Ουρέ.
1: Και στην τυροπιτάδη κάπου έξω. Ουρές. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Anyway, μάλιστα και την ώρα της αναμονής σηκώνονται και τα κινητά.
2: Ναι.
1: Και τραβάνε και ανεβαίνουν στα social και δείχνουν η υπερηφάνεια που είναι με ουρές έξω από μαγαζί. Απ' έξω. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, εάν σας αρέσει να περιμένετε και να έχετε ουρές έξω από μαγαζί, αν δεν σας ενοχλεί να κάνετε ουρές έξω από την τράπεζα, έχω ιδέα. Στις επόμενες εκλογές ψηφίστε Τσίπρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Brad Pitt.
3: Ναι, στη Δουκίσης.
2: Δουκίσης Πλακεντίας.
3: Πάρα πολύ ωραία. Χαμός γίνεται εκεί. Εντάξει, φοράει το ίδιο ρούχο.
2: Ναι, γιατί προφανώς να σου πω μπορεί, η ταινία θα είναι 2 ώρες, δανείζομαι. Τη μία ώρα μπορεί να φοράει το ίδιο ρούχο. Εσύ θα τον δεις επί ένα μήνα. Γιατί γυρνάει τη στιγμή. Αναγαθείτε, ρε. Άσχετη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Οι εντολές για τους άντρες που είναι λίγο πιο μικροί.
2: Στις μετρήσεις.
1: Αυτές.
3: Όπα.
2: Εντάξει.
1: Καταρχήν, τίμα το μικρό, αυτό. Τίμα το μικρό.
3: Τίμα το.
2: Έτσι. Για πάμε.
3: Έτσι.
1: Δεν είσαι ο μόνος.
3: Δεν είναι.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν και άλλοι στον κόσμο.
2: Δώσε το τηλέφωνο του Έρουιν.
3: Ναι. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Έχω να σου πω ότι είναι το 68% των ανδρών. Να προσέχετε τις απάτες μεγένθησης.
2: Δηλαδή.
3: Ναι, έχουμε δοκιμάσει διάφορα.
1: Ναι.
2: Τι θα πει, δεν καταλαβαίνω.
3: Δοκιμάζεις διάφορα και δεν πετυχαίνουν. Μεγάλη μου, είναι απάτη.
2: Α, ναι, την απάντηση που σου προτείνει, αν θες να μεγαλώσει αυτό. Ναι, δεν το κατάλαβα.
3: Δεν υπάρχει ευκαιρία.
1: Ναι, ναι.
2: Που να κόβεται
3: στα τρία.
2: Να κόβεται στα τρία. Διότι και αυτά τρία είναι.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κορίτσια, ποιο θεωρείτε το πιο σεξι επάγγελμα που κάνει ένας άνδρας? Και σαν πάω στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Καλημέρα. Ναι. Για πείτε.
2: Το πιο σεξι επάγγελμα είναι ο μασέρ.
3: Ο
2: μανάβης και ο τακουνάς.
1: Σωτού για να το κάτσε κάτω να το πει. Πιάσε ένα καφέ. Λοιπόν, ο μασέρ, το καταλαβαίνω.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιος άλλος?
2: Τακουνάς.
3: Ο τακουνάς.
2: Τακουνάς και σκέψου το. Τακουνάς.
1: Το κατάλαβα γι' αυτό. Άρα το επάγγελμα είναι δικό σου. Γιατί εσύ πρέπει να. Εσύ πρέπει να το κάνεις αυτό. Άκου το μανάβης, γιατί μανάβης. Γεια σου, καλημέρα. Χριστέ μου, τι τραβάω. Πιλότος, αχ. Καλημέρα, παιδιά, λέει εγώ. Το αχ δεν ήταν δικό μου, τη γογό.
3: Ναι, ναι, ναι, καταλάβω.
1: Για μένα το πιο σεξ επάγγελμα είναι το pool boy. Σαν αυτά που βλέπουμε στις αμερικάνικες ταινίες, λέει η Θάλια. Θάλια, να κάνω μια ερώτηση.
3: Ναι, ναι.
1: Έχεις πισίνα? Μην τον περιμένεις αν δεν έχεις. Καλημέρα. Αστυνομικό θεωρούσα και τον παντρεύτηκα. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, υδραυλικό ή ηλεκτρολόγο θα έπαιρνα, γιατί αυτοί δεν παίρνουν 3,60 σαν τον δικό μου, λέει η Ελένη.
3: Έχει δίκιο, κοπέλα.
1: Ναι, εντάξει. Καλημέρα. Πιλότος, γιατί με παίρνει και με σηκώνει, κυριολεκτικά, λέει η Κέλλη. Προγραμματιστής, γιατί ξέρει να πατάει τα κατάλληλα κουμπιά, λέει η Κορίνα. Κορίνα, ναι, το καταλάβαμε. Αστροναύτης, γιατί είμαι τόσο ούφο που μόνο ένας αστροναύτης θα μπορούσε να με εξερευνήσει και να με καταλάβει, λέει η Τζίνα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens Deep.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο, το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις μωρέ?
4: Τίποτα, τίποτα, τα μοιράσουν καθέδες.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Γυναίκα που κηρύχθηκε νεκρή, ζωντάνεψε.
3: Πώς?
2: Μέσα στο ασθενοφόρο, αλλά πώς όμως. Η γυναίκα από την Ινδία, την οποία οι γιατροί είχαν κηρύξει νεκρή, ανέκτησε ως εκ θαύματος τις αισθήσεις της. Η Βινίτα Σούκλα κατέρευσε να έκανε δουλειές στο σπίτι της. Ξαφνικά, μετά τη μεταφορά της στο ειδικευμένο ιατρικό κέντρο, γιατί λένε: παιδιά, έχει πεθάνει, γεια σας. Ναι. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η οικογένεια άρχισε να προετοιμάζεται για την κηδεία. Ενώ το ασθενοφόρο, τη βάλανε στο ασθενοφόρο για να την πάει εκεί που πρέπει να την πάει.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Για να την.
3: Ετοιμάσουν.
2: Ναι. Το ασθενοφόρο κινούνταν σε στενά, ξέρεις, η Ινδία τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έπεσε σε μία μεγάλη λακκούβα, προκαλώντας ένα βίαιο τράνταγμα σε ολόκληρο το όχημα. Ξαφνικά η γυναίκα άρχισε να αναπνέει κανονικά. Αμέσως μετά το τράνταγμα. Η κατάστασή της βελτιώθηκε μέσα στα επόμενα λεπτά, αφήνοντας άναυδους τους τραυματιοφορείς και την οικογένεια.
3: Απίστευτο.
2: Σύμφωνα με τους γιατρούς, το τράνταγμα λειτουργήσε ως ένας άτυπος απεινιδωτής για τον εγκέφαλό της. Την ταραμπουνίσανε. Άρα, φίλοι, αν συμβεί κάτι τέτοιο στην πεθαρά σας, αντιμεταφέρετε μόνο από Αττική Οδό, δεν υπάρχει λακκούβα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Εντάξει, δεν είναι για σας, δεν το αντέχετε.
2: Για πες.
1: Έχετε 38.000 ευρώ για μηνιαία συνδρομή σε πολυτελές γυμναστήριο με λίστα αναμονής.
2: Όχι, δεν έχουμε.
1: Σύμφωνα με τον ιδρυτή του, η υγεία είναι η νέα πολυτέλεια και το επιβεβαιώνουν και χίλιοι άνθρωποι που θέλουν να γίνουν μέλη. Τα μέλη λαμβάνουν εξατομικευμένη προσωπική προπόνηση από κορυφαίους προπονητές, οι οποίοι σας δίνουν πρόσβαση σε ολόχρυσα βαράκια και διαδρόμους. Να πω κάτι εδώ να το εξηγήσω. Τα βαράκια δεν τα παίρνει σπίτι. Τελειώνει, τα αφήνει εκεί. Οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν μετά τη γυμναστική ένα δροσιστικό ντους από σαμπάνια, ενώ τα σαμπουάν κοστίζουν 500 ευρώ το καθένα.
2: Σιγά καλέ, όλο αυτό 38.000 το μήνα.
1: Ακριβώς. Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Equinox, μιλώντας στο CNBC, δήλωσε: η υγεία είναι η νέα πολυτέλεια. Και προσθέτει ότι ο πελάτης αναζητάει τρόπους να ζήσει μια ζωή υψηλών επιδόσεων.
2: Εντάξει, παιδιά, να πάμε.
1: Στέφανε Κασελάκη, πάμε να ανοίξουμε ένα τέτοιο στη Μύκονο. Μπορούμε να σου πω ένα πολιτικό αστείο, είναι Ραλία Χριστίδου. Έτσι, απλά πράγματα. Είδατε πόσο αστείο είναι που είπα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενά του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2
6: DJ.
5: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
2: Ηρέμησε.
1: Έλα τώρα.
2: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική. Που σημαίνει ναι. πολλά για μένα. Να τη πει απλά: ο άντρας της την αγαπάει πολύ και τη σκέφτεται κάθε στιγμή. Είναι πολύ σημαντική για μένα και θέλω να τη φτιάξω την ημέρα. Α. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, ο Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
3: Έτσι. Α, το Μίμη.
2: Ο Μίμη, βέβαια. Το, ναι. το Κική από πού βγαίνει?
1: Από Κυριακή.
3: Okay.
2: Πολύ ωραία.
1: Παιδιά, σας λατρεύω, έτσι.
3: Oh,
1: η καλύτερη έκπληξη ever.
4: Παρακαλώ.
2: Oh, καλημέρα, Γιώργο, τι κάνεις?
4: Καλά,
2: θέλουμε να σου πούμε λέει, μια όμορφη καλημέρα. Α, μισό λεπτό. 95,2 άνθρωποι στην Τζέμ. Μεγάλη Τσαουσόπλη από το ραδιόφωνο.
4: Βέβαια.
2: Ο Μάνος μου λέει: σε παρακαλώ, θέλω να πάρει τον αδερφό μου να του πει μια όμορφη καλημέρα από τον αδερφό του και να προσέχει τι δουλειέ του. Τι δουλειέ κάνει, ρε Γιώργο?
4: Ηλεκτρολόγο. Τι άλλο? Αλλάζω τα φώτα.
3: Ηλεκτρολόγο.
2: Μια χαρά. Ρε φίλε, έχει κανένα βοηθό? Του θέλω ηλεκτρολόγου.
3: Θέλουμε δύο-τρει.
2: Στην άλλη δουλειά.
4: Εγώ θέλω βοηθού. Δεν έρχεστε να δουλέψετε?
2: Πόσα, πε μου.
4: 1500.
2: Θα σου παίζω και η μουσική, άρα είναι κάποιο 15.000 το μήνα.
4: Α, εντάξει.
2: Λοιπόν, κλείσε, έρχομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ποιοι είναι οι τύποι των ανθρώπων που συναντάς στις πτήσεις?
2: Ποιοι?
1: Ναι, ψιλοκαραγκιόζηδες. Ο κατακτητής του υποβραχιονίου. Μπαίνει μέσα, κάθεται μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, έχει βάλει και τον χέρι εδώ και τα άλλο χέρι. Και εσύ είτε ταξιδεύεις έτσι, είτε ταξιδεύεις έτσι. Δηλαδή.
3: Ενοχλητικό, ναι.
1: Και δεν σε κοιτάει καν. Κάνει τον
3: καραγκιόζηδε.
1: Μόλις καθίσαμε, πού πάω, πριν καν απογευθεί το αεροπλάνο, έχει σηκωθεί 2-3 φορές να πάρω κάτι από την τσάντα κτλ. Έτσι, μεγάλη χαλάρωση, 2 ώρες φτάνουμε. Ό,τι και να είναι, μην είναι χωρίς αυτό, δεν είναι τίποτα.
2: Ναι.
1: Ο φανατικός του παραθύρου, αυτός είμαι και εγώ.
2: Και εγώ.
1: Έχει κολλήσει το τζάμι από την απογείωση μέχρι την προσγείωση. Εκεί κοιτάει, ναι. Έχει.

0: δει όλα τα σύννεφα πιο πολλά και από μετεωρολόγο. Όλα τα έχει δει. Όλοι φτάσαμε το αεροπλάνο, μόλις ακούμπησε το εδάφος και αυτός έχει σηκωθεί όρθιος. Κάτσε κάτω, ρε.
1: Ναι, σηκωνόμαστε.
0: Κάτσε κάτω. Απαγορεύεται, ρε.
2: Απαγορεύεται.
0: Ξέρω εγώ, μπαίνει μέσα. Έχω τρεις αποσκευές, αλλά είναι προσωπικό το αντικείμενο. Μπαίνει μέσα με βαλίτσα σακίδιο, σακούλα duty free και ένα μικρό ακόμα. Και μετά λέει, αχ, δεν φτάνει το ντουλαπάκι. Σε παρακαλώ. Ο μαραθωνοδρόμος του διαδρόμου. Το που πατάει το αυτό, σηκώνεται να βγει πρώτο. Βλάκα, όλοι μαζί θα βγούμε. Δεν έχει νόημα, μην το κάνεις αυτό. Ή ο ύπνος προς όλους. Κοιμάται πάνω σου και στο χέρι σου.
1: Και καλά, ναι.
0: Ο άλλος, ο χειροκροτητής στην προσγείωση, θα την κόψουμε αυτή τη μαλακία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα χειροκροτήσει με πάθος, μόλις λες και προσγειώθηκε διαστημόπλιο. Κόψτε τα αυτά.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουν δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
3: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100 ευρώ. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, τα ξέρει η κοπέλα.
4: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα, 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα την Άγια Αποστόλου και το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα αναδόμησης μαλλιών στην Αμερική χωρίς θηϊκά άλατα, σας καλούν στο Smart Park αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι για ένα φανταστικό μουσικό event με απίθανες εκπλήξεις. Κοντά μας πολύ γνωστές influencers καθώς και οι hair experts του OGX που θα μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές και μυστικά περιποίησης των μαλλιών και θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις την σειρά του OGX που σου ταιριάζει. Αυτή την Κυριακή στο Smart Park και επωφεληθείτε με μείον 30% στα Hondo Center. Να είστε όλοι εκεί.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
12: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
12: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
12: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
13: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Μιχάλη,
10: τα πάμε! Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
11: Έχει γενέθλια η φίλη μου η Εύη και έχει όνειρο, λέει, να την πάρει ο Μιχάλης για χρόνια πολλά. Ορίστε. Είναι η κολλητή της μια ζωή μου, λέει, και πείτε της χρόνια πολλά για να έχει μια υπέροχη μέρα, λέει η Νίκη η φίλη.
9: Ευχαριστώ, καλό μου μισό.
11: Τι θα κάνετε, θα βγείτε έξω, θα πάτε για κρασιά, για ποτέ.

0: just might.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
2: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντινγκτον, η Διεθνής ημέρα οικογένειας, η Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, η ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδης κλήρυνση. Ανοιχτό άφησε ο Τραμπ το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Η εκστρατεία θα συνεχιστεί, έγραψε ο πρόεδρος στα social media. Δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμα, είπε αργότερα στο δίκτυο Fox. Χθες, ο Τραμπ φαίνεται πως συμφώνησε με τους Κινέζους να μην προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν και παράλληλα να βοηθήσουν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Έκλεισε επίσης εμπορικές συμφωνίες με το Πεκίνο. Η Κίνα θα αγοράσει αμερικανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, 200 αεροσκάφη Boeing καθώς και σόγια. Σήμερα, ο πρόεδρος Πινκ θα ξεναγήσει κατ' εξαίρεση τον Τραμπ στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως επιτρέπουν σε κινέζικα πλοία να περνούν τα στενά. Φουντώνει ο νέος καυγάς ανάμεσα σε Γεωργιάδη και Ανδρουλάκη. Με φόντο το δημοσίευμα για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο ο πρόεδρος του Πασόκ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ακίνητο ανακαινίστηκε με χρήματα του δημοσίου, ενώ έχει αποφέρει στον πράσινο πρόεδρο 1,2 εκατομμύρια ευρώ από την εποχή του πρώτου μνημονίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του χαρακτήρισε ψεύτη και συκοφάντη τον Άδωνη Γεωργιάδη. Υποστηρίζει πως το ακίνητο νοικιάστηκε επί κυβέρνησης Καραμανλή με ενίκιο 1.000 ευρώ το μήνα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη, που είχε πέσει από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας στην Καλυθέα. Απολογούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Πλούσιο το κατηγορητήριο. Μεταξύ άλλων, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Ξεκινά σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο προς Σύνταγμα, σε νέα θέση επί της Βασιλίσσης Όλγας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6, Πικροδάφνη Σύνταγμα. Στις 21 Μαΐου θα έχουμε την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε γερά, Αντιγόνη. Μετά την Ελλάδα και τον Ακύλα και η Κύπρος πήρε χτες βράδυ το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Αραιές συννεφιές με έως 27 βαθμούς. Ασθενείς βροχές αύριο με έως 26 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ήλιος με παρόμοιες θερμοκρασίες την Κυριακή. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: 95,2 Athens DJ.

0: 92 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργουν και ο Γιώργος Καντάς. Όλα καλά.
7: Όλα καλά, εσύ. Μάλι.
6: Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, αραιές νεφώσεις, η άνεμη δυτική 4 από φως, θερμοκρασία στους 26 Κελσίου, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 24. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 18, Κηφισιά 16, Πειραιάς 18, Θεσσαλονίκη 14, Μονακό 14, Λονδίνο 8, Ρώμη 17, Παρίσι 5, Κύπρος 14, Μαδρίτη 11, Κάιρο 21, Ντουμπάι 29, Σιγκαπούρη 28. Για τα μηνύματά σας στο Viber
7: 69 31 952 952.
6: Δεν έχουμε θέματα σήμερα.
7: Έλα καλέ τώρα κι εσύ. Κάτι θα βρούμε.
6: Ήταν μια δύσκολη μέρα χθες.
7: Τι έκανες?
6: Θα στα πω μετά.
7: Για όλα, ορίστε να.
6: Θα στα πω μετά.

0: Μόμια πάρει, παρακαλώ. Πώς είμαστε από κίνηση?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρο Κηφισίου από το Περιστέριο στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σήμερα στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού.
0: Μισό λεπτό, μπορείτε να σκάσετε λίγο?
2: Ναι, λίγο, λίγο.
1: Α, τι γενικά που το πει, μπράβο.
0: Ευγενικά, δεν προσβάλλα κανένα.
1: Κανένα. Κίνηση έχει και η λεωφόρο Γαλατσίου προ Βέικο, η κάθοδο τη λεωφόρου Αλεξάνδρα αλλά και η άνοδο τη Σαρδιτού. Επίση κίνηση έχει η ανηφόρα τη Κατεχάκη σε Ηλιούπολη και Καρέα. Και τέλο η άνοδο τη λεωφόρου Φιλή στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σα στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνατε χθε?
1: Είχα πάρα πολλέ δουλειέ, αλλά τι έκανα όλε, ξεμπέρδεψα.
0: Μπράβο.
1: Ναι, κάτι στον έργο που έχω υποσχεθεί δεν το έχω κάνει ακόμα, αλλά θα το κάνω σήμερα και τέλο.
0: Τι, όχι, θέλω να τα ακούσω. Τι, ναι, τι του είχε υποσχεθεί?
2: Κάτι τη έχω ζητήσει.
1: Ναι, θα το κάνω
2: το
1: σήμερα.
0: Ένα
2: λάκ και το μαλλί.
0: Λάκ και το μαλλί. Πού να βάζει λάκκαση?
2: Θέλω να βάλω τώρα με
0: κάλυψη.
1: Σήμερα θα λήξει το θέμα.
0: Δεν μπορεί να είναι λάκκα για να λέτε θα λήξει το θέμα. Τι είναι?
1: Κάτι μου ζήτησε. Να το πω.
2: Όχι, μην το πει. Μα δεν είναι. Όλα πρέπει να τα λέμε στην εκπομπή. Δεν καταλαβαίνω.
0: Καλά, θα βάλω τραγούδι, θα μου τα πείτε και μετά θα τα πω εγώ.
2: Όχι, δεν θα πείτε.
0: Τι έκανε εσύ?
2: Τζάλα τζάλα, μόνο αυτό σου λέει.
0: Τι είναι το τζάλα τζάλα? Τζάλα τζάλα.
2: Φέρτο που εμεί τζάλα τζάλα. Συγγνώμη δηλαδή. Μα να μην βλέπουμε Eurovision, η μισή Ελλάδα βλέπει Eurovision αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ είμαι στην άλλη μισή.
2: Ωραία, εσύ κάτσε στην άλλη μισή, άλλε με εμένα στην άλλη.
0: Κάτσε εκεί.
2: Ωραία, μια χαρά θα είμαι.
0: Άντε
2: μην μου βγει όμω τη Δευτέρα να τα σχολιάσει αυτά.
0: Εγώ τι να σχολιάσω?
2: Όχι, μην τα.
0: Εγώ να σχολιάσω.
2: Και θα βγει τη Δευτέρα να σχολιάσει την Eurovision.
0: Πού να βγω?
2: Στο Λιάγκα. Μη σε
0: ναι,
2: εδώ.
0: Ο Γιώργος μου έχει πει ότι σε θέλω, μου λέει. Εντάξει, να μην ξέρω.
1: Το τζάλα τζάλα είναι τη Αντιγόνη.
2: Να μην ξέρει από τώρα.
0: Α, ναι. Αυτή είναι ωραία κοπέλα.
1: Η μαμά τη είναι ακόμα πιο ωραία, την έχει δει?
0: Όχι, δεν με νοιάζει. Δεν πάω με μεγάλε.
1: Ωραία εκπομπή.
0: Ξεφύγαμε.
2: Κατά τα άλλα, η τζάλα τζάλα χθε δεν πάτησε νότα, αλλά κέρδισε.
0: Καλά κάνει. Εντάξει.
2: Είχε μαλλί, είχε μαλλί.
0: Εσύ?
3: Εγώ τίποτα. Σπίτι, τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ?
0: Εγώ.
1: Κάτι έμαθα. Κάπου γύρναγε.
0: Άσε ρε, τι γύρναγε.
1: Πού ήσουν, Μιχάλη?
0: Εχθές ξύπνησα 5:30. Το πρωί όμως κάθε πρωί. Εντάξει, ήταν εδώ, κάναμε τη δουλειά, μετά πήγα σε κάποια δουλειά, σε κάποια ραντεβού κτλ.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα έπρεπε να ήμουν 6-6 και τέταρτο. Ένα φίλο μου αυτό που έχει το Insurance Market.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τεράστια εταιρεία. 15 χρόνια.
1: Δεν έχουμε κάνει εκπομπή εκεί.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πήγαμε στα, πήγα στα καινούρια γραφεία.
1: Καινούρια γραφεία.
0: Δεν υπάρχει. Είναι μεσοτυχία με το Hyatt στη Συγκρού. Δεν παίζονται αυτά.
1: Και αυτό προ τα κάτω.
0: Πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά. Πήγα 6 και 20. Έλα, Μιχάλη, παίξει, είχαν σετάρι εκεί, βάλανε ήχους, φώτα και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Anyway, είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Έπαιζα από τις 6 και 20 μέχρι τις 10 παρατέταρτο.
1: Έλα.
0: Πολύ λες και ήμουν σε κλαμπ.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολλοί κόσμος. Φωτογραφίες, χειραψίες, εντάξει, ήμουνα λιώμα, αλλά εντάξει, δεν το έδειχνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έφτασα σπίτι 10:30-11 παρά.
1: Ναι, αλλά σου κουρασμένος να πάρα φανταστώ. Πολύ. Βέβαια.
0: Και σήμερα είναι...
1: Μιχάλη, πρέπει να ξεκουραστείς.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πρέπει να ξεκουραστείς.
0: Πάω κάτι ραντεβού, θα πάω σπίτι κατά τη 1-2 το μεσημέρι να κοιτάξω λιγάκι το σετ. Το σετ για τον Μπόλιβαρ και το βράδυ έχουμε Μπόλιβαρ.
1: Μπόλιβαρ έχει το βράδυ.
0: Αμέ.
1: Τι γίνεται τώρα?
2: Δύο εβδομάδες το λέμε, μα είναι δυνατό.
0: Αυτή είναι μπουζουκό κατάσταση.
2: Αλλού, αλλού.
1: Εγώ που πατάω το πόδι μου, να ξέρεις.
2: Θέλει το τζάλα τζάλα.
0: Κοίταξε, σαν τίτλος με τραβάει πιο πολύ.
2: Καλά κάνει.
0: Μου θυμίζει το γιάλα γιάλα. Πάμε γιάλα.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε για τα όμορφα πρωινά. Είστε καλύτεροι και από καφέ για ξύπνημα, παιδιά.
2: Το θέλω.

0: These beautiful things that I've got. Beautiful things that I got. Τα όμορφα πράγματα που έχω και εσύ. Τι έχεις, έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Όσοι έχετε γενέθλια, για ακούστε τι θα σας πει εδώ. Πώς τη λένε,
1: η Ελένη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε εργατικοί με ισχυρές αξίες. Είστε διορατικοί, λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Είστε αξιόπιστοι και έγκυροι. Επίσης, έχετε ιδιαίτερο επιχειρηματικό πνεύμα.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: ο Αχιλλέας, ο Παχούμιος, η Καλή και η Κάλη.
0: Πολύ ωραία. Σε σήμερα γεννήθηκε, δεν υπάρχει. Το σήμερα 1937, ο Τρίνι Λόπεζ, Αμερικανός τραγουδιστής. Brian Eno, γενέθλια σήμερα, 78 ετών, Άγγλος μουσικός, μέλος του συγκροτήματος των Roxy Music. Jane Seymour, 76 ετών, Βρετανίδα ηθοποιός, επίσης γενέθλια. Στα σήμερα, παιδιά, το 1940, ιδρύεται η εταιρεία εστιατορίων McDonald's.
1: Έλα!
0: Αχα. Στα σήμερα, το 1986, το συγκρότημα των Run DMC κυκλοφορεί νέο άλμπουμ με την επιτυχία A Walk This Way. 1994, το συγκρότημα των Blur, νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το Girls and Boys. Γενέθλια έχει και ο Mike Oldfield, 73 ετών, Βρετανός μουσικός.

Michael σήμερα, 73 ετών, έχει γενέθλια. Crime of passion, έγκλημα πάθους. Οκ. Για λάτε παρακαλώ, να σας υπενθυμίσω ότι τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες και καινοτόμες με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκίνησε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Έχουν περάσει από εκεί και έχουν δημιουργηθεί εταιρείες Σύνομπο, Ferry Hopper, Impoil Shop, πολύ cool και Ren Influence, πολύ καλά. Είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που έχουν διακριθεί. Αν είσαι ως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 το χρόνο και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετέχεις. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο Stelios Foundation, μια λέξη, stelliosfoundation.gr.

0: 7:26 Παρασκευή, αν και είμαι εξελιχθισμένος και πολύ κουρασμένος, έχω ξυπνήσει. Εσείς?
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Για λάτε να τσεκάρουμε σήμερα. Μήπως πατήστηκα μια μπανανόφλουδα από αυτές τις ερωτήσεις που σας κάνουμε, αν και σήμερα είναι εύκολα. Παρακαλώ, 2-10-61-46-99-7, τηλεφωνήστε να δούμε αν έχετε ξυπνήσει και θα σας δώσουμε και ένα γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσίνα, που είναι τρία καταστήματα, Κηφισία, Γαλάνδρη, Βάρκιζα. Okay. Αφράτη τα ραμποσαλάτα διαβάζω. Καπνιστό χέλι με παντζάρι. Φρέσκα μύδια αχνιστά με λεμόνι. Γιουβέτσι με γαρίδες κτλ. Τα πάντα έχει. Και ψάρια βέβαια φρέσκα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος?
2: Η Χριστίνα.
0: Μπράβο, Χριστίνα, βάλτε το μικρόφωνο στο στοματάκι. Όχι κάτω από το πηγούνι.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ. Ωραία, τι γίνεσαι, πού είσαι?
2: Πηγαίνω στη δουλειά. Έχω σταματήσει στην άκρη.
3: Ωραία.
0: Νομότυπη.
3: Πολύ καλή. Έτσι.
0: Δεν μου λες, ποιο είναι το βασικό συστατικό ενός milkshake?
2: Γάλα.
0: Οκ. Okay. Δεν έχετε βάλει. Μπανανόφλουδα δεν έχετε. Τι χρώμα έχει το ασπράδι του αφού?
2: Άσπρο, διάφανο.
0: Ένα από τα δύο θα μου πεις.
2: Άσπρο.
0: Σωστά.
4: Μπράβο.
0: Δεν μπορεί να ακούσει το διάφανο. Πες μου κάτι, σε ποιο δέντρο βρίσκουμε κουκουνάρια?
2: Το
0: Πεύκο. Παπαπα. Στο 90, στο 90 το πρόλαβο. Σωστά. Γεύμα για δύο. Ψαράκια και θάλασσα. Καλημέρα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στη βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν με στη βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα.
13: 1,80, απαντά ο μπαρίστα.

0: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Φέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
0: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
9: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
10: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Ναι, βέβαια, εντάξει. Ο καιρός φτιάχνει, ταξίδια ξεκινάνε. Μήπως ταλαιπωρία είναι αυτή στα ταξίδια σου? Υπάρχει το Travel Fix ODF, το οποίο έρχεται να σε βοηθήσει. Μια καινοτόμα διασπυρόμενη ταινία. Α, τη βάζεις στο στόματάκι και λιώνει. Σωστά, στο στόμα. Με φυσικά βότανα, χυλίσματα από τζίντζερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομηλί που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς υπηνηλία και συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος για τα ταξίδια σου. Τι... Α, έχουμε τηλεφωνήματα. Μάλιστα. Οκ, okay, για να δούμε. Breakfast FM in bed. Να θα πιάσουμε κάποιον στο κρεβάτι, να το ξυπνήσουμε. Για να δω. Α, μάλιστα. Γενέθλια. Οκ. Okay. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα.
1: Ναι.
0: Λιλίτ.
2: Λιλίτ.
0: Μάλιστα. Καλημέρα. Τι κάνεις, τι κάνεις, σήμερα έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
0: 95,2, αν θες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις, Λιλίτ?
2: Καλά, ευχαριστώ.
0: Ο άντρας σου μου στείλε ένα μήνυμα, λέει, σε παρακαλώ θέλω να καλέσεις τη γυναίκα μου, τη Λιλίτ, να της πείτε χρόνια πολλά με πολύ αγάπη. Ο άντρας, ο Σταύρος και τα παιδιά, ευχαριστούμε και τα λοιπά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πες μου κάτι, το Λιλίτ από πού βγαίνει?
2: Αρμένικο όνομα είναι.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, Λιλίτ, καλημέρα, καλή συνέχεια και χρόνια πολλά. Καλημέρα. Ωραία.
3: Καλά.
0: Διεθνής η εκπομπή, όπως και το κάνουμε.
3: Βέβαια, είναι τυρ.
0: Τυρ.

0: Haraway, what is love? Τι είναι η αγάπη? Okay. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα.
1: Τι έγινε?
0: Ο αντρούλης της.
1: Α, ναι.
0: Αν ξυπνήσει. Γιατί μου λέει θέλω να τον καλέσει για να τον ξυπνήσει. Βασίλη.
2: Ναι.
0: Έλα Βασίλη μου, ξύπνησες?
2: Βεβαίως.
0: Μπράβο. Τι γίνεται, όλα καλά?
2: Όλα καλά.
0: Μπράβο. Να και τα γενέθλια.
2: Ευχαριστώ.
0: Θα ήθελα, λέει, να καλέσει τον άντρα μου για να τον ξυπνήσεις και να του πεις πως του εύχομαι να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένος, πως τον αγαπώ απεριόριστα και πως του εύχομαι, λέει, ο Ολυμπιακός να τον κάνει επιτέλους, να του κάνει το δώρο και να πάρει φέτος το ευρωπαϊκό. Ωραίο.
2: Ευχαριστώ.
0: Λέει η Κατερίνα. Καλά, και εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά μην το περιμένεις αυτό τώρα φέτος. Άστο τώρα. Εντάξει, ξέρουμε όλοι. Θέλει αναδιάρθρωση το πράγμα.
2: Πράγματι.
0: Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, η Κατερίνα τα λέει όλα αυτά. Χρόνια πολλά, Βασίλη, να περνάει όμορφα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Μιχάλη, θα πάμε.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Έχει γενέθλια η φίλη μου η Εύη και έχει όνειρο, λέει, να την πάρει ο Μιχάλης για χρόνια πολλά. Ορίστε. Είναι η κολλητή τη μια ζωή μου, λέει, και πείτε τη χρόνια πολλά για να έχει μια υπέροχη μέρα, λέει η Νίκη η φίλη.
4: Ευχαριστώ, καλό μου μισό.
0: Τι θα κάνετε, θα βγείτε έξω, θα πάτε για κρασιά, για ποτά, τι θα κάνετε?
4: Τα πάντα με την Νίκη, τα πάντα κάνουμε, κάτι θα βρούμε.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: η Bebe Rexha με το New Religion. Ναι, okay, μια που είπαμε για religion και για θρησκείες. Ανέβηκα χθες και απάνω και συνήθηκα, γιατί σήμερα έχουμε τον Bolivar.
1: Α, μάλιστα.
0: The Dance Masters Party, Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου στον Bolivar. Στα DJ Μιχάλης Αουσόπουλος. Opening DJ set Κώστας Ζήκος. Μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις σας στο more.com. More.com, ok. Πιο κάτω θα σας δώσω και κάποιες δωρεάν προσκλήσεις με ποτό. Οκ. Αλλά ανέβηκα πάνω, του λέω να σου πω κάτι, αδερφέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο Θεό ανέβηκα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Μην βρέξεις. Ναι, γι' αυτό ήρθες. Εγώ του λέω γιατί να έρχομαι. Νόμιζα ότι ήρθες για τα στενά του ορμού. Λέω δεν με νοιάζουν. Δεν με ενδιαφέρουν καν, του λέω. Μένα με ενδιαφέρει, μην βρέξεις τον πόλεμο. Λέω όχι, αυτό είναι εύκολο. Δεν μπορεί να γίνει. Του λέω μην τα αλλάξει. Όχι, μου λέει, γιατί άμα τα αλλάξει, λέω θα σου κλείσω τα στενά τη Ψιτάλια. Του λέω θα πλακωθούμε. Δώσαμε τα χέρια, ναι. Δεν πρόκειται να στάξει τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Μη φοβόσαστε. Εντάξει.
1: Μπράβο, τέλεια.
0: Ευχαριστώ. Τα ζώδια.
1: Κριός. Ευχάριστες εκπλήξεις στη δουλειά σας ή στα κληρονομικά σας μπορεί να τονώσουν το ταμείο σας. 10. Ταύρος. Σχέσεις και συνεργασίες ευνοούνται σήμερα και επίσης μπορείτε να διαχειριστείτε θαυμάσια περιουσιακά σας θέματα. 9. Δίδυμοι, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσετε τώρα σε κάποιες νομότυπες ή και οικονομικές υποχρεώσεις σας. 7. Καρκίνος, κάντε όνειρα για το μέλλον σας, αλλά αποφύγετε να επενδύσετε σήμερα. 8. Λέων, σιγά σιγά θα αρχίσετε να βλέπετε μία ανάκαμψη στα οικονομικά σας. 8. Παρθένος, η μέρα θα σας φέρει σε έντονη επικοινωνία και συζητήσεις. 9. Ζυγός, σημαντικές επιτυχίες στη δουλειά σας προκύπτουν από έξυπνες ιδέες σας. 10. Σκορπιός, μια ιδιαίτερη θετική μέρα που μπορεί να φέρει επιτυχία και χρήμα από τη δουλειά σας. 10. Τοξότης, η ερωτική σας ζωή μπορεί να σας προετοιμάζει κάποια έκπληξη. Ψάξτε την. 9. Εγώκερος, κρατήστε σε απόσταση κάποια ανεπιθύμητα άτομα και φανείτε πιο ειλικρινείς με τον σύντροφό σας. 8. Υδροχός, φανείτε πιο προσεκτικοί με τη συμπεριφορά σας στον εργασιακό σας χώρο. 7. Και τέλος, ηχθείες, τα αποτελέσματα στη δουλειά σας σας ικανοποιούν και το ηθικό σας αναπτερώνεται. 9.
2: Ξυπνήστε. Breakfast FM. Good morning. Με το Μιχάλη.

0: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper, με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Υποσχέσεις από τον Κινέζο πρόεδρο προς τον Τραμπ ότι δεν θα βοηθήσουν το Ιράν με οπλικά συστήματα και θα μεσολαβήσουν ώστε να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Την εκκίνηση για τον προεκλογικό αγώνα θα δώσει με ομιλία τον Πρωθυπουργό στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το απόγευμα στο Metropolitan Expo. Επαναλειτουργεί σήμερα στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της Βασιλίσσης Όλγας. Με τον ανακριτή θα τα πούν σήμερα οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Το πρώτο κέρινο ομοίωμα του Αβίτσι μεταφέρθηκε χτες στο Μουσείο Madame Tussauds του Las Vegas. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
10: Αθήνα, ο καιρός.
12: Αραιές συννεφιές με ως 27 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
10: DJ! Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: πάντα πότ και μου σήμερα Παρασκευή, τι ωραία. Και να υπενθυμίσω ότι η άνεση μέσα στο σπίτι είναι προτεραιότητα για όλη την οικογένεια. Και τώρα στα Lidl έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις τα καλύτερα είδη σπιτιού και υπνοδωματίου. Κάνε μια βόλτα από ένα κατάστημα Lidl και ανακάλυψε νέα συλλογή που συνδυάζει ποιότητα και στυλ. Για σένα υπάρχουν κόμψα ανοιχτικά με στρογγυλωμένο στρίφωμα. Και ρεβέα στα μανίκια, αλλά και γυναικεία παντελόνια, πιζάμας σε απαλά χρώματα ή με πουά σχέδια. Α, τα πουά.
1: Ναι, είναι πλήκης μόδας.
0: Κλάσικο.
1: Ναι, ναι.
0: Για τους άνδρες παρέες, θα βρείτε σέτα με κοντές πιζάμες ή με μονωμένα παντελόνια ύπνου σε κλασικές αποχρώσεις. Τι ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν και οι παιδικές κοντές πιτζάμες, οι Smara Kids, που υπόσχονται έναν ήρεμο ύπνο.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Αττική Οδό. Μάλιστα, για να δούμε, είναι η ώρα τώρα. Παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα από Αττική Οδό.
0: Γεια σας.
2: Αυτή την ώρα έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 με 20 λεπτά από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας. 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 5 με 10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Μάλιστα. Thank you. Άλλο.
1: Κίνηση έχει κάθοδο του Κηφισιού από την Αττική Οδό έως την Ιερά Οδό λόγω τροχαίου. Επίσης κίνηση έχει άνοδο από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, αλλά και η Κηφισία στην άνοδο κατά μήκος του Ψυχικού. Mm. Επίσης, η λεωφόρος Αθηνών και η Σχιστού στο Σκαραμαγκά και τέλος η άνοδη της Αρδιτού, της Βασιλιάς Κωνσταντίνου και της Βασιλής της Σοφίας.
0: Mm.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Αχ, Μιχάλη, σε τρέλα!
4: Είναι τέλειο, τον ακούω κάθε μέρα.
3: Το breakfast το ακούω κάθε μέρα.
4: Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Every day is a
5: beautiful day. Breakfast FM με το Μιχάλη. Every day. 7 με 10 το πρωί στον 95,2.

0: Εγώ θέλω απαντήσει μπαμπάμ από τα κορίτσια. Δηλαδή, έχουμε ένα ερώτημα, κοίταξε, το οποίο μπορεί να του έχει συμβεί και να μπορούν να απαντήσουν. Ή μπορεί να πούνε ότι δεν έχει σημασία ότι δεν μου έχει συμβεί. Αν μου συμβεί, θα σκεφτώ αυτό.
1: Ωραία, οκ. Okay.
0: Να το πω.
1: Ναι.
0: Για ελάτε λοιπόν, κορίτσια. Στα πλαίσια της συνομιλίας μας, της καθημερινής τέτοια ώρα. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο του άντρα σου, της σχέσης σου, του γκομενού σου, πες το όπως θέλεις.
1: Ναι.
0: Κάθεσαι στη θέση του συνοδηγού όπως πάντα. Και βλέπεις ότι η θέση είναι πειραγμένη. Λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω. Δεν ξέρω. Ποια είναι πραγματικά η πρώτη σου σκέψη, παρακαλώ. Θέλω να ξέρω. Τι, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι, ρε παιδί μου.
1: Έτσι.
0: Ειδικά αν είναι και κατεβασμένο το σκίαστρο με το καθρεφτάκι δίπλα. Ποια είναι πραγματικά η πρώτη σκέψη που σου έρθει. Πες τα μου όλα, βγάλ τα όλα, πες, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Αν σου έχει συμβεί, ακόμα καλύτερα. Okay. Λοιπόν, τις απαντήσεις σας τις περιμένω στο 210-6146-997 ή στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Μπορείς και να μου κάνεις και φωνητικό μήνυμα, να μου στείλεις πάλι από το Viber
1: 69-31-952-952.
0: Εντάξει, κορίτσια, να υπενθυμίσω ότι μεταξύ των κορίτσιων που θα δώσουν απάντηση θα υπάρξει κλήρωση και κάποια από εσάς θα κερδίσει τον καθαρισμό και την φύλαξη των χαλιών από την Ανατόλια, που είναι το πρώτο όνομα στα χαλιά. Θα έρθουν να τα παραλάβουν, να τους πείτε εσείς πότε θέλετε, θα έρθουν στην ώρα τους, θα τα πάρουν, θα τα πλύνουν, θα τα καθαρίσουν με υποαλλεργικά υλικά και ανάλογα με τον τύπο του χαλιού σας, θα τα αποθηκεύσουν και θα περιμένουν να πει, τα θέλω πάλι πίσω.
1: Ναι,
0: πότε,
1: ναι.
0: Ο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο που τα θέτεις, Νοέμβριο.
1: Okay.
0: Γενικότερα να ξέρετε αυτό που θα το κάνετε, χωρίς να παίξετε εδώ, στο 210-277-1000. 210-277-1000. Okay. Λοιπόν, το ξαναλέω για να σοβαρευτούμε. Κάθεσαι στη θέση του συνοδηγού. Μπαίνεις. Βλέπεις ότι η θέση είναι πειραγμένη. Δεν είναι στο δικό σου το σωματότυπο, κάτι στο διάλογο γίνει. Αν είναι και κατεβασμένο το σκίας στο δίπλα με το καθρεφτάκι. Ποια είναι πραγματικά η πρώτη σκέψη που σου έρχεται. Πες τα μου όλα τώρα.

0: η Blair με το Boys and Girls. Εμείς μιλάμε μόνο με τα κορίτσια. Λοιπόν, κάθεσαι στη θέση του συνοδηγού όπως πάντα και βλέπεις ότι η θέση είναι πειραγμένη. Λίγο μπροστά, λίγο πίσω. Τι γίνεται? Η Κωνσταντίνα μου λέει: ρωτάς ποια καθόταν εδώ. Μου έχει συμβεί, λέει, και η αντίδραση ήταν normal. Μπορεί να μπει και κάποιο φίλο του, αδερφό του, η μητέρα του κτλ. Φυσιολογικά πράγματα, λέει η Δήμητρα. Πολύ καλό κορίτσι, Δήμητρα, και αθώο, μπράβο. Μήπως πήρε κάποια άλλη με αμάξι, με το αμάξι. Καλημέρα και πολλά φιλιά, λέει η Δήμητρα. Μαύρο φίδι που τον έφαγε. Θα πάει και αυτό για καθαρισμό. Μαζί με τα χαλιά.
1: Καλά θα κάνει.
0: Σταυρούλα. Ποια στο διάλογο μπήκε μέσα. Αυτή θα είναι η σκέψη μου, λέει Βάσο. Καλημέρα Μιχαλή, θα του βγάλω τα μάτια, λέει η Νατάσα.
1: Ρε
0: εσύ, παιδιά, χτύπησα φλέβα, ναι, με την ερώτηση. Ναι. Καλημέρα. Μου έχει τύχει, παιδιά, αλλά για καλή του τύχη δεν είναι τόσο ζηλιάρα. Θα ρωτήσω φυσικά αν μπήκε κάποιος και ανάλογα με το τι θα μου πει θα αντιδράσω, λέει η Λίλα. Καλημέρα. Επιτέλους καθάρισε το αυτοκίνητο. Δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Του έχω εμπιστοσύνη. Εκτός αν βρω καμιά τρίχα, λέει η Τζορτζίνα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, έτσι όπως το σκέφτεσαι, Τζορτζίνα. Που λες ότι ευτυχώς το καθάρισε, αν βρω όμως τρίχα τι θα γίνει. Κάποιος που το καθάρισε στο πλυντήριο, το έπαιζε μια τρίχα. Έλα τώρα. Καλημέρα παιδιά, η πρώτη σκέψη θα ήταν ρε το... Ποια έβαλες το αυτοκίνητο, λέει η Εύη. Καλημέρα στην παρέα μου την πρωινή. Εννοείται ότι θα σκεφτώ για κάποια άλλη και θα του πω να σταματήσει. Ταξάκι και έφυγα, λέει η Κατερίνα. Τι εννοείς, ποια είναι η αντίδραση? Η γνωστή αιωνία του η μνήμη. Να είμαστε καλά, να τον θυμόμαστε.
1: Μπράβο.
0: Λέει η Νικολέτα. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας στα Viber
1: 69-31-952-952.
0: Ποια είναι η πρώτη σκέψη που σου έρχεται όταν βλέπεις ότι είτε έχει κατέβει το καθρεφτάκι δίπλα στον συνοδηγό, είτε η θέση είναι πειραγμένη? Τι σκέφτεσαι?

0: καλέ, one more time. Χαμήλωσε το τραγούδι ξαφνικά. Anyway, λοιπόν, συνεχίζουμε τις απαντήσεις των κοριτσιών. Τι να πω, λέει, τώρα δεν μου έχει συμβεί ή δεν το έχω καταλάβει, γιατί δεν είμαι καθόλου καχύποπτη, λέει η Χριστίνα. Εντάξει, Χριστίνα, γύρω από την άλλη πλευρά, συνέχισε να κοιμάσαι. Και τα δύο τα κάνει η 14χρονη κόρη μας, λέει. Ούτε να πω, ούτε να το σκεφτώ, δεν τολμώ. Σωστά, Κωνσταντίνα, βέβαια. Καλημέρα, παιδιά. Μιχάλη μου λέει, αφού ξέρεις ποια είναι η πρώτη μας σκέψη, γιατί μας τυρανάς. Νευριάζω μόνο που το σκέπτομαι, λέει η Εύη.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα σκεφτώ, αχ, πάλι έβγαλε βόλτα τη γυναίκα του, λέει η Δήμητρα. Άρα η Δήμητρα είναι από την άλλη πλευρά. Okay. Καλημέρα. Δεν θα σκεφτώ και πολύ. Θα ξεκινήσει η ανάκριση και ο Θεός βοηθός, λέει η Κατερίνα. Μιχάλη μου, καλημέρα. Όλοι ξέρουμε ότι δεν το πείραξε το παιδί από το πλυντήριο αυτοκινήτων. Αλλά ρε γαμώ, το ψηλή ήταν η άλλη, λέει η Ματίνα.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα σου πω κάτι, εδώ που τα λέμε. Ναι. Όταν μετακινηθεί το κάθισμα, ναι, είναι πάντα προς τα πίσω.
1: Πάντα.
0: Γιατί οι περισσότερες Ελληνίδες είναι κανονικό μέγεθος ή είναι και λιγάκι πιο κοντά. Ναι. Κανένα πρόβλημα.
1: Κανένα πρόβλημα, ναι.
0: Λοιπόν, άρα έχει μπει ψηλή μέσα.
1: Ναι, ψηλή, γιατί όλο υψηλές.
0: Κοίταξε, οι άνδρες, ναι, να φύγουμε να πάμε σε άλλο θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς οι άνδρες θέλουμε πάντα τις ψηλές.
1: Γιατί?
0: 9-10 φορές καταλήγουμε με κοντές.
1: Ναι.
0: Γιατί ναι, μεν τις θέλουμε και τις φαντασιωνόμαστε, ωραία, αλλά όταν είμαστε κάπου και είναι μια ψηλή δίπλα μας.
1: Ναι. Τι?
0: Δεν ψιλοκολώνουμε.
1: Α.
0: Γιατί ξέρεις και λες, λοιπόν.
1: Α, γι' αυτό δεν.
0: Πώς θα το κουμαντάρω αυτό το καράβι. Το σκέφτεσαι.
1: Εμείς είμαστε μανιτζέβελες.
0: Ναι. Σου μίλησα αντρικά. Ναι. Ζητώ συγγνώμη. Πάμε πιο κάτω. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα σε όλους. Απλά θα ξανά την πόρτα του συνοδηγού, θα έβγαινα και θα του έλεγα να έρθει να φτιάξει το κάθισμα. Και κατέβα από τα μάξη, έχουμε να κάνουμε και μια κουβέντα ήρεμα, λέει η Βίρνα. Εντάξει Βίρνα. Αυτή είναι η σωστή αντίδραση, μπράβο. Καλημέρα παρέα, και όμορφο μου, έχει τύχει, λέει, και μύριζε και, άνομα, και άρωμα η ζώνη ασφαλείας. Είπα, ωραίο άρωμα φοράει. Ποιο είναι? Η σχέση τελείωσε μετά από λίγο καιρό. Πάρα πολλά ψέματα, λέει. Καλημέρα Μιχάλη, το καταλαβαίνω αμέσως και τον ρωτάω. Μπήκε κανείς στα μάξη? Αν απαντήσει ναι, θα απαντήσει. Μετά θα συνεχίσει και η δεύτερη ερώτηση. Ποιος, λέει η Αναστασία. Λογικό. Καλημέρα Μιχάλη. Αν βρίσκω την καρέκλα του συνοδικού πειραγμένη, θα έχει πάει ο σύζυγος στο αυτοκίνητο για πλήσιμο μέσα έξω. Θέλει να είναι όλα καθαρά για την επόμενη εκδρομή μας, λέει η Κλέρι.
1: Απλή ωραία.
0: Εντάξει Κλέρι, ό,τι πει.

0: Γκον, 8:28. Και άλλες απαντήσεις. Έχουμε φωνητική.
1: Είναι η Μαρία εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Απομονωμένο location και φτιάρι, Μιχάλη. Μέχρι να τα ξεράσει όλα.
1: Μη χειρότερα.
0: Θα τον φτάσει. Σκάστε ρε, να την ακούσω. Ωραία. Not bad. Πάμε στα επόμενα. Η πρώτη σκέψη, κάποιος μπήκε. Η δεύτερη κίνηση, με τρόπο ρωτάω, μπήκε κανείς στο αυτοκίνητο, λέει η Αντιγόνη. Σκέφτομαι πώς θα το κάνω να φανεί σαν ατύχημα.
1: Πάπα, πάπα, ρε κορίτσια.
0: Καλά κάνουνε. Όπα. Καλημέρα, λέει. Δεν μου έχει τύχει ή μπορεί και να μην έδωσα σημασία, λέει η Μαρία. Καλημέρα, λέει, στην υπέροχη παρέα. Πόσο σας λατρεύουμε. Μιχάλη, αν η θέση είναι μπροστά, δεν ανησυχώ, θα είναι κοντή. Αν είναι πίσω, σχεδιάζω διακριτική ανάκριση, λέει η Βασιλική.
3: Καλά κάνει.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους. Δεν θα σκεφτώ κάτι πονηρό. Δεν είναι έτοιμος, μα δεν είναι τέτοιος. Απλά θα ρωτήσω ποιος μπήκε από περίεργεια, λέει η Ελένη. Εντάξει, Ελένη.
3: Ωραία, ωραία.
0: Τι να πω, λέει τώρα. Δεν μου έχει συμβεί. Ή δεν το έχω καταλάβει, γιατί δεν είμαι καθόλου καχύποπτη, λέει η Χριστίνα. Πολύ ωραία. Έχουμε και την ανακήρυξη της νικήτριας που είναι η Σπυριδούλα. Σπυριδούλα.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
0: Το αυτοκίνητο, λέει, είναι δικό μου. Εκείνος έχει μηχανή. Τώρα, αν από αυτές τις σπάνιες φορές που το παίρνει το αυτοκίνητό μου μόνος του, βάλει και γκόμενα, τι να πω. Ρόδι να βάλω.
4: Να βάλω. Θα βάλω.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Πάντως, θα έρθει η Ανατόλη, να ξέρεις. Για να πάρει τα χαλιά σου όποτε εσύ το ζητήσεις, να τα πλύνει και να τα εξασφαλίσει, να τα έχει, να τα αποθηκεύσει και θα στα επιστρέψει όποτε εσύ θέλεις και όλα αυτά δωρεάν, οκ? Okay?
4: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Bye, darling. Bye. Okay. Σιτώσανε λίγο τα κορίτσια.
3: Ναι, ναι.
0: Okay. Run DMC και Aerosmith. Walk this way. Let's do it.

0: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση.
1: Μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι

0: Μένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
13: Bonjour από το Παρίσι. Ακούτε τον Ascens DJ με τον καλύτερο, le plus beau, le plus intelligent, le meilleur, Michel Sausopoulos. À tout à l'heure.
14: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: σας πω ότι μετά τις 9 όπως πάντα έχουμε τη μάχη των φίλων. Αν θέλετε να παίξετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 69-31-952-952.
0: Μου γράφετε μόνο το μικρό σας όνομα. Οκ, okay, Eurovision Vibes, στοίχημαν. Μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα είναι στην Ισουανίκη, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. Τι ωραία, τι ωραία.
1: Πολύ ωραία, Μιχάλη. Λοιπόν, Μιχάλη μου, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ξέρεις γιατί μια κοπέλα αγαπάει το γρήγορο σεξ? Το ξέρεις?
0: Δεν το ξέρω. Το γρήγορο.
1: Ναι, ναι, έγινε η αποκάλυψη.
0: Το αγόρι το καταλαβαίνω. Λοιπόν, να τελειώνουμε. Μπαμ, μπαμ. Όπως λέει και ο Χιούγκελ. Το τραγούδι του.
1: Και εμείς μας αρέσει το μπαμ-μπαμ, αλλά για άλλους λόγους, ναι.
0: Όταν λες γρήγορα, πόση ώρα? Θα το ρωτήσω κάποια μέρα.
1: Τίποτα, τρία λεπτά το πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι, να το ρωτήσεις μια μέρα.
0: Το αποδέχομαι, μια χαρά.
2: Το έχεις ρωτήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι λέγανε τα κορίτσια?
2: Λέγανε διάφορα.
1: Λοιπόν, οι λόγοι είναι πάρα πολύ απλοί.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, αν γίνει μπαμ-μπαμ, όπως λέμε, είναι γιατί την κάνετε έτσι να νιώθει ότι την θέλετε πολύ. Αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο αυτό. Επίσης, λέει, δεν χρειάζεται, λέει, να βγάλει όλα τα ρούχα της. Βαριέται. Βαριέται η κοπέλα.
0: Ωραία, τα ψάχνουμε.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Να κάνουμε όπως κάνουν στα.
1: Πώς?
0: Όταν πηγαίνουν και κάνουν, ρε παιδί μου, εγκαίνια.
1: Ναι, ναι.
0: Σε μια ταμπελίτσα.
1: Ναι.
0: Που ανοίγουν το πανάκι.
1: Ναι.
0: Για να φανεί η ταμπελίτσα μέσα.
1: Ναι, Μιχάλη.
0: Εκεί πήγε το μυαλό μου. Τι να κάνουμε, είμαστε λίγο Buckingham.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, συνεχίζω. Γιατί λέει δεν θέλει να ξαναφτιάξει λίγο τα μαλλιά και το μακιγιάζ τη.
0: Αλλά μην χαλαστεί, ωραία, το καταλαβαίνω.
1: Δεν θέλει κοπέλα.
0: Μία
1: δύο, ναι, συνεχίζω. Επίσης λέει καμιά φορά είναι κουρασμένη.
0: Οκ,
1: okay. Ωραία. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα κορίτσια.
0: Μισό λεπτό, άμα είναι σημαντικό να κάνω αυτό.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Δεν θέλει, λέει, να χάσει το καινούργιο επεισόδιο από την αγαπημένη τη σειρά.
2: Ωραία, παιδιά.
0: Το καταλαβαίνω πλήρως.
1: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα τη δούμε μαζί αυτή τη σειρά.
1: Για
0: γιατί και εγώ βιάζομαι.

0: Golden, Golden. Παρακαλώ, σήμερα Παρασκευή. Για ελάτε. Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου στο Bolivar. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Και όταν λέμε το καλοκαίρι, κανονικό καλοκαίρι, διότι στις 12 η ώρα θα έχει 20-21 Κελσίου το βράδυ.
1: Πολύ ωραία.
0: Άντε να φτάσει μέχρι τις 4-5 το πρωί, να φτάσει στους 18, όχι 17 ποτέ. Το έχω ρυθμίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και βεβαίως ούτε μία στάλα βροχή δεν υπάρχει. Τέλος, το καθάρισα, σας το λέω. Λοιπόν, Star DJ, Μιχάλης Τσαουσόπουλος, Opening DJ set από τον Κώστα Ζήκος. Σήμερα λοιπόν στο Bolivar, οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Αλλά αν δεν έχεις κάνει προαγορά, κανένα πρόβλημα, μπορείς να έρθεις και στην είσοδο να είναι όλα κανονικά. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις με δωρεάν είσοδο και ποτό για απόψε βράδυ στο Dance Masters Party στο Bolivar. Θέλετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα μου γράψετε Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις με δωρεάν είσοδο και ποτό και οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Λοιπόν, απόψε βράδυ. Άλλη μία το Viber
1: 6931952952.
0: Μου γράφεις Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σου. Ένα από αυτά που θα ακούσεις απόψε είναι και αυτό.

0: καλέ, έχουν τρελαθεί στα Lidl. Είστε έτοιμοι για μια εβδομάδα γεμάτη μεγάλες και ευχάριστες εκπλήξεις. Την εβδομάδα που έρχεται στα Lidl, το καλάθι σου γεμίζει με πάνω από 45 προϊόντα σε συσκευασίες extra extra large με επιπλέον δώρο την ποσότητα. Στα ράφια σε περιμένουν τυρί ένταμ σε φέτες, μείγμα τριμμένων τυριών, λωρίδες από φιλέτο κοτόπουλο, στήθος και παναρισμένος μπακαλιάρος, το Pollock. Και δεν είναι μόνο εδώ. Άκου τώρα τι άλλο. Βάλε στο πρόγραμμα την αγαπημένη σου πίτσα μοτσαρέλα, τραγανές τηγανιτές πατάτες, τόνο σε ηλιέλαιο, αλλά και σε πρακτική συσκευασία 10 λίτρων. Τώρα για τις καθημερινές ανάγκες. Μπορεί να διαλέξει καρύδια κάσιους, τορτίγια chips, φυσικό βούτυρο και ψωμάκια μπριός, όλα με έξτρα ποσότητα. Μην προσπεράσει τον καφέ Μπελαρόμ, την κέτσαπ, αλλά και είδη φροντίδας όπως μαλακτικό ρούχων ντουζι, υγρά πανάκια W5 και την τροφή της επώνυμου της Κοσίντα για τη γάτα σου.
1: Τι ωραία.
0: Πρόλαβε. Σε όλα αυτά θα υπάρχουν και σε άλλα extra extra large προσφορές και απολαμβάνεις περισσότερα με τη γνωστή ποιότητα και κερδίζεις από την μεγαλύτερη ποσότητα που έχουν.
1: Φανταστικό.
0: Okay. Τέλεια. Άλλο τίποτα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Jump.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Σε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Έμεινε ένας.
8: Εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα!
7: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω.
14: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Bolivar.
18: Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο.
19: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα. σε ένα λεπτό.
20: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανοιχτό άφησε ο Τραμπ το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Η εκστρατεία θα συνεχιστεί, έγραψε ο πρόεδρος στα social media. Εμπορικές συμφωνίες έκλεισε ο Τραμπ με το Πεκίνο. Η Κίνα θα αγοράσει αμερικανικό πετρέλαιο, 200 αεροσκάφη Boeing και σόγια. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της Βασιλίσσης Όλγας. Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς χτυπά σήμερα στα Λύκη. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. Η Ριάννα, η Σακύρα, ο Έλτον Τζον περιλαμβάνονται στη λίστα των 100 διασήμων φιλανθρώπων που δημοσιεύει σήμερα το περιοδικό Time. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
19: Αθήνα, ο καιρός.
20: Αρέσει νευχέσμεως 27 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
19: DJ! Η ώρα είναι 9.
21: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 7 seconds away. Για να δούμε τι λέει η Αττικιωδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αττικιωδό και πάλι. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς το αεροδρόμιο 20 με 25 λεπτά από τον κόμβο της Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, καθώς επίσης και 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Το ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσει 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, 10 με 15 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας και 15 με 20 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στη δυτική περιφέρεια Κήμητου.
0: Thank you. Άλλο.
2: Λοιπόν, πολύ δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Κηφισίου από την Ιερά Οδό έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ναι.
2: Και στην κάθοδο από την Αττική Οδό έως τα Κτέλ. Να πούμε επίσης ότι έχουμε τροχέα στη Βάρη Σκοροπίου, όπου και έχουμε πυκνή ροή στο ρεύμα από Βούλα προς Βάρη, και ακίνητη είναι η Καλύμνου προς τη Βάρη Σκοροπίου. Κίνηση έχει και η παραλιακή από το Φαλερικό Δέλτα προς το λιμάνι και το αντίστοιχο ρεύμα από το Σταύρος Νιάρχος προς την Αμφιθέας. Και τέλος τα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλός Κωνσταντίνου. Mm. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Ωραία, πριν πάω στα χρηματιστήρια. Ο ήλιος μας δίνει ζωή αλλά και κοκκινίλες, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Okay. Έχει συγκλονιστικό άρωμα, έχει καθόλου λιπαρή υφή, κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας. Αν το τοποθετήσετε και στο ψυγείο πριν τη χρήση, είναι ακόμα πιο άμεση η ανακούφιση, για να μην σου μείνει το κάψιμο αξέχαστο. Okay. Το Uniburn After Sun ανακουφίζει από την κοκκινίλα και το κάψιμο του ήλιου με φυσικό τρόπο. Έτσι συνδυάζει υαλουρονικό οξύ, προστατεύει και πουλώνει το δέρμα, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος, επιταχύνοντας τη φυσική διαδικασία αποκατάστασης. Uniburn After Sun και Μάνος Χατζιάκης, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, εμείς συνεχίσαμε ανωδικά χθες. Ανωδική συνεδρίαση από το πρωί μέχρι το απόγευμα, κέρδη 1,38 στο κλείσιμο. 2.298 μονάδες, ο τζίρος χαμηλός, ενώ του Σαββατοκύριακου 189 εκατομμύρια. Συν 0,75, συν 0,77 και συν 0,88 η Wall Street, η οποία ύπταται σε ιστορικά υψηλά. Ο Dow Jones ξεπέρασε και τις 50.000 μονάδες χθες το βράδυ. Στο συν 1,32 η Γερμανία. Η εικόνα είναι ανάποδη το πρωί. Στα ασιατικά το Τόκιο χάνει 1,32 και το Hong Kong επίσης κάτω 1,92%. 1,1650 ευρώ δολάριο, 107 το πετρέλαιο, 4.586 δολάρια ο χρυσός και το βράδυ. Τι ώρα ξεκινάμε?
0: Εγώ θα ανέβω απάνω 1.30. Ο Κώστας θα είναι πιο μπροστά ο Ζήκος.
3: Ωραία. Ντύσιμο ελαφρύ για χορό και λοιπά.
0: Ό,τι έτσι θέλετε. Δεν θα βρέξει και θα έχει 20 βαθμούς.
3: Τέλεια. Okay. Προχωράμε.
4: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
0: Εννοούσε το Bolivar. Απόψε το βράδυ The Dance Masters Party στο Bolivar.

0: παρακαλώ, η Αλάντα, να σας υπενθυμίσω ότι ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Hugel στην Αθήνα. Έρχεται ο Hugel Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο hugelathens.com. hugelathens.com. Okay. Το event θα πραγματοποιηθεί, όπως σας είπα, στο εμβληματικό Θέατρο Βράχων στην Αθήνα. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. hugelathens.com. Okay. Τι?
1: Μιχάλη, έχω να σου
2: πω. Να πούμε και μια καλή μέρα, συγγνώμη, στον ανταγωνισμό που έχει συντονιστεί αυτή τη στιγμή και ακούει.
0: Στον ανταγωνισμό.
2: Κλέβουν ιδέες. Παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τόσα χρόνια.
1: Ξεπατικοτούρα, Μιχάλη.
0: Εντάξει.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Όταν κάτι. Καλά, δεν το λέω, δεν ξέρω ποιο είναι ο ανταγωνισμό και τι είναι. Όταν κάποιο μιμείται.
1: Ναι.
0: Κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Ο κάποιος άλλος είναι αυτός που ενισχύεται.
2: Α.
1: Βέβαια. Πάντα. Νόμος είναι αυτό που.
0: Άρα λοιπόν, καλά το κάνετε. Ευχαριστώ.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Άλλο, λέγε.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ήρθε μια είδηση της τελευταίας στιγμής πάλι στα χέρια μου.
0: Μάλιστα.
1: Αφορά την Ελλάδα.
2: Μα και εσύ μίλα, Γιάννη μου.
1: Λοιπόν.
0: Εσύ γιατί διακόπτεις?
2: Κουτσομπόλα, ρε παιδιά.
1: Να μην ακούσω.
0: Γονέλα.
1: Δεν ανήκω εδώ στην εκπομπή, να ακούσω τι λέτε.
0: Ε, ανήκεις, εντάξει, ακόμα δεν.
1: Τι? Θα πάω στον ανταγωνισμό.
0: Α, καλά.
1: Λοιπόν.
0: Τι θα κάνουμε τώρα?
1: Αυτό.
0: Θα ξεκινήσει να
2: παλεύει. Δεν μιλάει, παιδιά, είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
1: Είναι στην Ελλάδα αυτό που θα σου πω τώρα,
0: ναι,
1: Μιχάλη.
0: Πες το μου, ναι.
1: Λοιπόν, εμφανίστηκαν στην Ελλάδα, ναι, οι αυτοκινούμενοι οίκοι ανοχής.
0: Τι εννοείς?
1: Θα σου πω.
2: Ναι. Βανάκια.
1: Ναι. Κάποιοι εφήβραν,
2: είναι
1: λέει.
2: Είναι και σειρά.
0: Μην πετάξει. Ναι. Να σου πω κάτι.
2: Να μην πω ότι είναι σειρά.
0: Θα σε στείλω στο πάνελ του Λιάγκα.
2: Να μην πω ότι είναι σειρά.
0: Όχι, να μην την πεις.
2: Ωραία, δεν τη λέω ότι είναι ταξί.
1: Λοιπόν, εμφανίστηκαν τα τετράτροχα δωμάτια ημιδιαμονής.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε ανοχής, όπως σας είπα. Είναι κινούμενα ξενοδοχεία ημιδιαμονής, όπου προσφέρουν και υπηρεσίες συντροφιάς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε δειλά-δειλά, ναι, Μιχάλη, σε επαρχιακές πόλεις την περίοδο της καραντίνας τότε. Τώρα έχει εξαπλωθεί.
0: Ναι, τότε γιατί μπορούσε να βγει ο κόσμος, ή έρχονταν και παρκάριζε έξω από την πόρτα, σου μάλλον πήγαινε από την πίσω πόρτα εκεί που μπαίνει στην κουζίνα.
1: Ναι.
0: Και χαρά του παίρναγε μέσα, ντουγκου, επέστρεφε. Και σου λέει η γυναίκα, πού είσαι, ρε παιδί μου?
1: Ναι, ναι.
0: Είχα βγει έξω, μωρέ, στον κήπο.
1: Με το τέσσερα.
0: Το τέσσερα ήταν για τους σκύλους.
2: Δεν πειράζει, το ένα.
1: Ναι, ναι. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά τα αυτοκίνητα, τέλος πάντων, έχουν περάσει τέλη κυκλοφορίας. Έχουν μάλλον πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Έχουν τα ασφάλιστρά τους και έχουν περάσει και κταίο. Είναι νόμιμα. Λέμε εδώ πέρα τι γίνεται. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εκεί? Πάνε τα ζευγαράκια και, ναι, και μάλλον λέει, να το πω πιο καλά, τις υπηρεσίες λέει τις προσφέρουν, λέει, σε έμπιστους πελάτες. Προσφέρουν τις στιγμές, λέει, χαλάρωσης, ερωτισμού αλλά και ξαφνιασιάς.
0: Το κατάλαβα, ρε, κινητό μπουρτέλο.
1: Να μην πω και το κόστος.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το κόστος
0: είναι 70-80 ευρώ, 100 τι είναι?
1: Όχι, Μιχάλη.
0: Τι?
1: 200 ευρώ την ώρα.
2: Πολλά είναι. Πολλά.
1: Γιατί είναι πολλά?
2: Απόδειξη κόβει.
1: Γιατί?
2: Πολλά είναι.
1: Α, δεν ρώτησα. Δεν λέει κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω. Πάρε τηλέφωνο την άδε.
2: Ωραία και εσύ. Μια χαρά.
0: Εγώ είμαι κυβερνητικός. Εντάξει, ρε παιδί μου. Μπουρδέλο. Τώρα μπουρδέλο και τ' άλλο.
2: Έλα.

0: Γιώργος Κυπαρίστα, Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάρκος Βαζιδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έργου είναι εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Και από άλλο πλανήτη, Μιχάλης Σαουσόπλο.
2: Γιάλα, η Αντιγόνη Μπάξτον πέρασε στο τελικό.
0: Το πάμε.
2: Στη Eurovision, βεβαίως. Όταν ο Μακχόναχη ταξίδεψε στο Περού για να ξαναβρει τον εαυτό του μετά την απότομη δημοσιότητα. Συστηνόταν ως Ματέο, έτσι έλεγε.
0: Εντάξει, αυτό γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Ποιος τον ακούει αυτό, ποιος τον βλέπει. Έλα,
2: η εικόνη μεταξά, νομίζεις, λέει, ότι βρήκα γκόμενο σε έναν μήνα. Άλλες ψάχνουν χρόνια. Η Μπριτζίτ Μακρόν δηλώνει η απάντησή της για το SMS του Μακρόν στην Ιρανή ηθοποιό. Δεν κοιτάζω το κινητό του συζύγου μου.
0: Ωραία.
2: Ο Πέτρος Γαϊτάνος είπε στη Eurovision είδα ότι είχε δαιμονικές.
0: Ανέσχυτες,
2: λέει, και πρόστιχες παρουσίες.
0: Αυτό είναι καθημερινό στην Eurovision. Δεν με τρελάνε τώρα. Πέσατε από τα σύννεφα.
2: Όχι, δεν πέσατε. Στην Κροατία, Μιχάλη μου,
0: δεν με νοιάζει αυτό.
2: Προ Αντένα πηγαίνει η Ακονσιόνη. Να ξέρει. Η αποκάλυψη ήρθε και από. Αποκαλύφθηκαν, Μιχάλη μου, τα μυστικά μορφιά τη Joan Collins. Αγέρεσε στα 92, χωρίς μπότοξ, τι τρώει. Θα σα πω τι τρώει. Τρώει αβοκάντο, κάνει γυμναστική, πιλάτες και σπαγκάτο εδώ πέρα. Κάνει σπαγκάτο, Μιχάλη μου. Υγιεινές φυσικές τροφές και μάλιστα τρώει ένα αβοκάντο την ημέρα. Γι' αυτό είναι έτσι.
0: Ψοφάει την πείνα. Λοιπόν, τι λέει εδώ, τα μωρά τη τεχνητή νοημοσύνη.
2: Τι έγινε, παιδιά.
0: Τι κατάφεραν να πετύχουν στο κέντρο γονιμότητα στην Κολούμπια. Καλό. Δεν θα κουραζόμαστε. Φτάνει πια. Θα γεννάει και φτάνουμε.
2: Παίζει με τη μόδα η κυρία αυτή.
0: Καλά, δεν με νοιάζει.
3: Έλα,
0: λοιπόν, μισό το γαβγάβ και τα λοιπά.
2: Ναι, κάτι είδε. Τι είδε εσύ.
0: Δεν είδα, στο μαλακά λέει.
2: Α, οκ. Κίμπερλι. Κίμπερλι.
0: Σταματήστε εδώ. Εδώ. Δεν θέλω να χτίσω.
2: Ναι, τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί.
0: Δεν βλέπω κάτι.
2: Δεν βλέπεις κάτι ιδιαίτερο, η αλήθεια είναι.
0: Τι έπαθε αυτός, ο Έλον Μάσκ.
2: Εξωφρενούν ο Έλον Μάσκ με την Οδύσσια, την καινούργια ταινία του Νόλαν.
0: Ναι. Εσείς, αυτή εκεί στο Χολίγουντ είναι αούα.
2: Αούα, ναι.
0: Δηλαδή, τώρα, ναι. Δεν θυμόσαστε, είχαν βγάλει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν παντρελή.
3: Ναι.
0: Το βγάλανε ότι ήταν. Ότι ο Αχιλλέας τα έχει με τον Πάτροκλο. Ότι ο Μιχάλης τα έχει με τον Έργουν. Δεν γίνονται αυτά.
2: Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Ρωτήστε μας.
3: Πριν γράψετε, ρωτήστε μας.
2: Ρωτήστε μας, δηλαδή.
0: Θα κάνεις press conference.
2: Ρωτήστε μας.

0: Αυτό το τραγούδι με χαλαρώνει για κάποιο λόγο. Μουσικά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ήρθε η σοβαρή ώρα. Η μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα. Και ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Για πάμε να δούμε. Στέλλα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι εσύ?
0: Πολύ ωραία. Κώστας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κώστα, εσύ που είσαι? Τι?
1: Στη δουλειά.
3: Στη δουλειά.
0: Μπράβο, πρόσεξε με, μίλα το μικρόφωνο του τηλεφώνου μπροστά στο στόμα, στα χείλια.
3: Τέλειο.
0: Ε?
3: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Okay. Θέλω να μιλάς δυνατά γιατί ψιλοχάνε τη φωνή σου. Okay.
3: Okay.
0: Λοιπόν, Κώστα η Στέλλα, Στέλλα ο Κώστας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κώστα, πρέπει να μιλάς δυνατά.
3: Okay.
0: Εκεί, όπως είπες το okay. Πάμε. Στέλλα,
3: εντάξει.
0: Στέλλα.
2: Ναι.
0: Ποιο κίτρινο φρούτο είναι πρώτο σε κατανάλωση στον κόσμο? Κίτρινο φρούτο.
2: Μπανάνα.
0: Σωστά.
1: Μπράβο της.
0: Κώστα, τι προέλευση έχει η λέξη καραούλη?
3: Τουρκική.
0: Σωστό. Στέλλα, πώς ονομάζονται οι μικροί πρόσκοποι? Αετόπουλα, λυκόπουλα, προσκοπάκια.
2: Προσκοπάκια.
0: Όχι, λυκόπουλα.
1: Κρίμα.
0: Δεν πειράζει. Κώστα, τι είναι το Αρμενοβίλ? Είναι διάσημο χωριό με βίλες στην Αρμενία? Είναι γλυκό της Βορείου Ελλάδας? Είναι χωριό έξω από τη Γαλλία? Αρμενοβίλ.
3: Το 3 θα πω, την τύχη.
0: Το χωριό έξω από τη Γαλλία. Γλυκό της Βορείου Ελλάδος. Okay. Στέλλα.
2: Ναι.
0: Σου κάνω ερώτηση. Πες μου τι κρατάω.
2: Μικρόφωνο.
0: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Βαλό, κοιτάξτε, αυτό δεν θα το μετρήσω γιατί έκανα πλάκα εγώ. Πάμε στην κανονική ερώτηση. Ποιος αριθμός, Στέλλα, θυμίζει τη μάχη των Θερμοπυλών? Υπάρχει ένας αριθμός. Το αυτοκίνητο του, πώς του λένε, του πολέματος. Δεν το ξέρεις. Ο αριθμός είναι ο 300 ή 300.
4: Ή 300.
1: Ναι.
0: Κώστα. Πότε βγαίνουν βόλτα τα σαλιγκάρια, Κώστα?
3: Μετά την βροχή.
0: Πολύ
4: καλός ο Κώστας, έχει γνώσεις.
0: Στέλλα, τι είναι το Parbreeze? Είναι όργανο γυμναστηρίου, είναι παράθυρο αυτοκινήτου, είναι η πόλη του Βελγίου?
2: Παράθυρο αυτοκινήτου.
0: Βεβαίως.
4: Πολύ καλή.
0: Δεν θα ήταν και άσχημα. Βγάλε μου στήρια αυτό να πάμε Parbreeze.
1: Ναι, φανταστικό.
0: Λέ μου λες, Κώστα, τι είναι η σανσεβιέρα? Σανσεβιέρα. Είναι τυρί της Μυτιλίνης, είναι πάναμορού, είναι φυτό?
3: Φυτό.
0: Το ήξερες?
3: Όχι.
4: Και είναι και πανέμορφη.
0: Μάλιστα, οκ. Σωστό. Στέλλα, αγάλι, αγάλι, γίνεται η αγουρίδα τι?
2: Μέλι.
4: Πολύ καλή.
0: Κώστα, ποιο είναι το τρίτο ζώδιο στο ζωδιακό κύκλο?
3: Μισό.
1: Μισό,
0: λέει. Κάτσε καλά, έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο, το ψάχνει ο άνθρωπος. Ψάχνει καλά.
3: Κρυός.
0: Όχι.
3: Όχι, όχι. Εντάξει, πάρτε το, εντάξει.
0: Ρε, πες μου. Δεν το έχεις βρει.
3: Όχι, κρυός, όχι κρυός.
0: Ο κρυός είναι στην αρχή. Είναι η δίδυμη.
4: Είναι η
0: δίδυμη.
1: Δεν πειράζει,
0: δεν πειράζει. Είμαστε ισοπαλία, πάμε στα πέναλτι, παρακαλώ, ελάτε. Δεν ξέρω το.
4: Τι έχει συμβεί?
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Άσχετο. Δεν το ξέρω. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι?
4: Εύκολο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν πήγε το μυαλό μου. Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
0: Ταινία του Λάνθιμου. Μπράβο, Κώστα.
3: Και ώρα ταινία κιόλα.
0: Ναι, 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας.
4: 500.
0: Ποιος?
1: Θα πάρουμε κι εμείς.
0: Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
1: Γύρισε πίσω, έργο.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του

0: Εθνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
9: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Θρητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
11: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
12: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε

0: Τρίτη 19 Μαΐου, από τις 9 έως τις 4, στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.
2: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Καλημέρα σας, όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Να υπενθυμίσω ότι σας περιμένουμε απόψε το βράδυ στο Bolivar The Dance Masters Party. Opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο, στα DJ Μιχάλη Σαουσόπουλος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com Bolivar Beach Bar στον Άλυμο. Okay. Μας πεις τα ζώδια?
1: Ναι, με.
0: Παρακαλώ.
1: Κριός. Ευχάριστες εκπλήξεις στη δουλειά σας ή στα κληρονομικά σας μπορεί να τονώσουν το ταμείο σας. 10. Ταύρος. Σχέσεις και συνεργασίες ευνοούνται σήμερα και επίσης μπορείτε να διαχειριστείτε θαυμάσια περιουσιακά στα θέματα. 9. Δίδυμοι. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσετε τώρα σε κάποιες νομότυπες ή και οικονομικές υποχρεώσεις σας. 7. Καρκίνος. Κάντε όνειρα για το μέλλον σας, αλλά αποφύγετε να επενδύσετε σήμερα. 8. Λέων. Σιγά σιγά θα αρχίσετε να βλέπετε μια ανάκαμψη στα οικονομικά σας. 8. Παρθένος. Η μέρα θα σας φέρει σε έντονη επικοινωνία και συζητήσεις. 9. Ζυγός. Σημαντικές επιτυχίες στη δουλειά σας προκύπτουν από έξυπνες ιδέες σας. 10. Σκορπιός. Μια ιδιαίτερη θετική μέρα που μπορεί να φέρει επιτυχία και χρήμα από τη δουλειά σας. 10. Τοξότης. Η ερωτική σας ζωή μπορεί να σας προετοιμάζει κάποια έκπληξη. Ψάξτε την. 9. Εγώκερος. Κρατήστε σε απόσταση κάποια ανεπιθύμητα άτομα και φανείτε πιο ειλικρινείς με τον σύντροφό σας. 8. Υδροχός. Φανείτε πιο προσεκτικοί με τη συμπεριφορά σας στον εργασιακό σας χώρο. 7. Και τέλος, οι ιχθύες. Τα αποτελέσματα στη δουλειά σας σας ικανοποιούν και το ηθικό σας αναπτερώνεται. 9.
0: Τέλος για σήμερα.
1: Τέλος. Τώρα τη Δευτέρα, Μιχάλη μου, στις 7.
0: Πάλι. Γιατί να μην ξεκινήσουμε Τετάρτη, ρε παιδί μου.
1: Όχι,
0: ο Ανδρουλάκης έχει πει να δουλεύουμε 5 μέρες. 4. Τέσσερις.
1: Θα το ψηφίσω σε αυτό το αυτό. Όχι. Δευτέρα εδώ στις 7. Τέλος.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάμε. Κρατάγαμε στιγμιότυπα. Να φύγει το βίντεο.
2: Ναι.
0: Λιλίτ.
2: Μάλιστα.
0: Καλημέρα. Τι κάνεις, τι κάνεις, σήμερα έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
0: Α, 95,2 άνθες DJ, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις, Λιλίτ?
2: Καλά, ευχαριστώ.
0: Ο άντρας σου μου στείλε ένα μήνυμα, λέει, σε παρακαλώ θέλω να καλέσεις τη γυναίκα μου, τη Λιλίτ, να της πείτε χρόνια πολλά με πολύ αγάπη. Ο άντρας, ο Σταύρος και τα παιδιά, ευχαριστούμε και τα λοιπά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πες μου κάτι, το Λιλίτ από πού βγαίνει?
2: Αρμένικο όνομα είναι.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, Λιλίτ, καλημέρα, καλή συνέχεια και χρόνια πολλά. Καλημέρα. Βασίλη.
3: Ναι.
0: Έλα, Βασίλη μου, ξύπνησες?
3: Βεβαίως.
0: Μπράβο. Τι γίνεται, όλα καλά?
3: Όλα καλά.
0: Μπράβο. Να και τα γενέθλια.
3: Ευχαριστώ.
0: Θα ήθελα, λέει, να καλέσει τον άντρα μου για να τον ξυπνήσεις και να του πεις πως του εύχομαι να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένος, πως τον αγαπώ απεριόριστα και πως του εύχομαι, λέει, ο Ολυμπιακός να τον κάνει επιτέλους, να του κάνει το δώρο και να πάρει φέτος το ευρωπαϊκό. Ωραίο.
3: Ευχαριστώ.
0: Λέει η Κατερίνα. Καλά, και εγώ Ολυμπιακός σήμερα, μην το περιμένεις αυτό τώρα φέτος. Άστο τώρα. Εντάξει, ξέρουμε όλοι. Θέλει αναδιάρθρωση το πράγμα.
3: Πράγματι.
0: Έτσι. Εντάξει, λοιπόν, η Κατερίνα τα λέει όλα αυτά. Χρόνια πολλά, Βασίλη, να περνάει όμορφα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για ελάτε λοιπόν, κοριτσία. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο του άντρα σου, τη σχέση σου, του κομμενού σου, πες το όπως θέλεις. Κάθεσαι στη θέση του συνοδηγού όπως πάντα και βλέπεις ότι η θέση είναι πειραγμένη. Λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω. Ποια είναι πραγματικά η πρώτη σου σκέψη, παρακαλώ? Θέλω να ξέρω. Ειδικά αν είναι και κατεβασμένο το σκίαστρο με το καθρεφτάκι δίπλα. Μαύρο φίδι που τον έφαγε. Θα πάει και αυτός για καθαρισμό. Μαζί με τα χαλιά.
1: Καλά θα κάνει.
0: Σταυρούλα. Καλημέρα, Μιχάλη. Θα του βγάλω τα μάτια, λέει η Νατάσα.
1: Καλά θα κάνει.
0: Ρε, εσύ, παιδιά, χτύπησα φλέβα με την ερώτηση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα σε όλους. Απλά θα ξανά-άνοιγα την πόρτα του συνοδηγού, θα έβγαινα και θα του έλεγα να έρθει να φτιάξει το κάθισμα. Και κατέβα από τα μάξια, έχουμε να κάνουμε καμιά κουβέντα ήρεμα. Λέει η Βίρνα. Εντάξει, Βίρνα. Τι εννοείς, ποια είναι η αντίδραση? Η γνωστή αιωνία του η μνήμη, να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λέει η Νικολέτα. Κάλλες απαντήσεις, έχουμε φωνητική.
4: Είναι η Μαρία εδώ.
0: Μάλιστα.
5: Απομονωμένο location και φτιάρι, Μιχάλη. Μέχρι να το ξεράσει όλα.
4: Μη χειρότερα.
0: Θα τον φτάσει. Σκέφτομαι πώς θα το κάνω να φανεί σαν ατύχημα.
4: Λέει η Χριστίνα. Ρε κορίτσια.
0: Καλά κάνουνε. Όπα.
1: Μιχάλη μου, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ξέρεις γιατί μια κοπέλα αγαπάει το γρήγορο σεξ? Το ξέρεις?
0: Δεν το ξέρω. Το γρήγορο.
1: Ναι, ναι, έγινε η αποκάλυψη.
0: Το αγόρι το καταλαβαίνω. Λέει, πάμε να τελειώνουμε. Μπαμ, μπαμ. Όπως λέει και ο Χιούγκελ.
4: Α, δεν
0: το τραγούδι του.
1: Και εμείς μας αρέσει το μπαμ μπαμ, αλλά για άλλους λόγους, ναι.
0: Όταν λες γρήγορα, πόση ώρα, θα το ρωτήσω κάποια μέρα.
1: Τίποτα, τρία λεπτά το πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι, να το ρωτήσει μια μέρα.
0: Το αποδέχομαι μια χαρά.
4: Το έχει ρωτήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι λέγανε τα κορίτσια.
4: Λέγανε διάφορα.
1: Λοιπόν, η λόγη είναι πάρα πολύ απλή.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, αν γίνει μπαμ μπαμ, όπως λέμε,
0: ναι.
1: Είναι γιατί την κάνετε έτσι να νιώθει ότι την θέλετε πολύ. Αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο αυτό. Επίσης, λέει, δεν χρειάζεται, λέει, να βγάλει όλα τα ρούχα της. Βαριέται. Βαριέται η κοπέλα.
0: Ωραία, τα ψάχνουμε.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Να κάνουμε όπως κάνουν στα. Όταν πηγαίνουν και κάνουν ρε παιδί με γένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Σε μια ταμπελίτσα.
1: Ναι.
0: Που ανοίγουν το πανάκι.
1: Ναι.
0: Για να φανεί η ταμπελίτσα μέσα.
1: Ναι, Μιχάλη.
0: Εκεί πήγε το μυαλό μου. Τι να κάνουμε, είμαστε λίγο Buckingham.
1: Ναι, ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα κορίτσια.
0: Μισό λεπτό, άμα είναι σημαντικό, να κάνω αυτό. Για λέγε.
1: Δεν θέλει, λέει, να χάσει το καινούργιο επεισόδιο από την αγαπημένη τη σειρά.
4: Ωραία, παιδιά.
0: Το καταλαβαίνω πλήρως.
1: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα τη δούμε μαζί αυτή τη σειρά. Γιατί και εγώ βιάζομαι.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ήρθε μια είδηση τη τελευταία στιγμή πάλι στα χέρια μου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στην Ελλάδα αυτό που θα σου πω τώρα, Μιχάλη.
0: Ναι, πες μου, ναι.
1: Λοιπόν, εμφανίστηκαν στην Ελλάδα οι αυτοκινούμενοι οίκοι ανοχής.
0: Τι εννοείς?
1: Θα σου πω.
4: Βανάκια.
1: Ναι, εμφανίστηκαν τα τετράτροχα δωμάτια ημιδιαμονής.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε ανοχής, όπως σας είπα. Είναι κινούμενα ξενοδοχεία ημιδιαμονής, όπου προσφέρουν και υπηρεσίες συντροφιάς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε δειλά-δειλά, Μιχάλη, σε επαρχιακές πόλεις την περίοδο της καραντίνας τότε. Τώρα έχει εξαπλωθεί.
0: Ναι, τότε γιατί μπορούσε να βγει ο κόσμος και έρχονταν και παρκάριζε έξω από την πόρτα σου, μάλλον πήγαινε από την πίσω πόρτα εκεί που μπαίνει στην κουζίνα.
1: Ναι.
0: Και χαρά που παίρναγε μέσα, ντούγκου, ντούγκου, ντούγκου, ντούγκου, επέστρεφε. Και σου λέει η γυναίκα, πού είσαι, ρε παιδί μου. Είχα βγει έξω μωρέ, στον κήπο.
1: Με το
4: 4.
0: Το 4 ήταν για τους σκύλους.
4: Δεν πειράζει, το 1.
1: Ναι, ναι. Τις υπηρεσίες, λέει, τις προσφέρουν, λέει, σε έπιστους πελάτες, προσφέρουν τις στιγμές, λέει, χαλάρωσης, ερωτισμού, αλλά και ξεχνιασιάς.
0: Το κατάλαβα, ρε, ένα κινητό μπουρδέλο.
1: Να μην πω και το κόστος.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το κόστος.
0: Τι είναι, 70-80 ευρώ, 100 τι είναι?
1: Όχι, Μιχάλη.
0: Τι?
1: 200 ευρώ την ώρα.
4: Πολλά είναι.
1: Πολλά είναι. Είναι πολλά.
4: Απόδειξη κόβει.
1: Γιατί?
4: Πολλά είναι.
1: Α, δεν ρώτησα. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Κόβει απόδειξη.
0: Δεν ξέρω. Πάρε τηλέφωνο την άδε.
4: Ωραία και εσύ, μια χαρά.
0: Εγώ είμαι κυβερνητικός. Εντάξει, ρε παιδί μου. Μπουρδέλο, το ένα μπουρδέλο και το άλλο. Τι έπαθε αυτός, ο Έλον Μάσκ.
4: Εξωφρενούν ο Έλον Μάσκ με την Οδύσσια, την καινούργια ταινία του Νόλαν.
0: Ναι. Αυτή εκεί στο Χολίγουντ είναι αούα.
4: Αούα, ναι.
0: Δηλαδή τώρα, ναι. Δεν θυμόσαστε, είχαν βγάλει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν παντρελή.
4: Ναι. Ήταν παντρελή. Το είχε βγάλει. Αυτό το ήταν πάλι.
0: Δεν ήταν, το βγάλανε ότι ήταν. Ότι ο Αχιλέας τα έχει με τον Πάτροκλο μας. Ότι ο Μιχάλης τα έχει με τον Έργο. Δεν γίνονται αυτά.
4: Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Ρωτήστε μας.
1: Προγράψτε, ρωτήστε
0: μας. Θα κάνεις press conference.
4: Ρωτήστε μας.
0: Στέλλα, πώς ονομάζονται οι μικροί πρόσκοποι? Αετόπουλα, λυκόπουλα, προσκοπάκια?
6: Προσκοπάκια.
0: Όχι, λυκόπουλα.
1: Κρίμα.
0: Δεν πειράζει. Κώστα, τι είναι το Αρμενοβίλ? Είναι διάσημο χωριό με βίλες στην Αρμενία? Είναι γλυκό της Βορείου Ελλάδας? Είναι χωριό έξω από τη Γαλλία? Αρμενοβίλ.
7: Το 3 θα πω, την τύχη.
0: Το χωριό έξω από τη Γαλλία. Γλυκό της Βορείου Ελλάδος. Okay. Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου, τι κρατάω?
6: Μικρόφωνο.
0: Όχι, καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Καλά, κοιτάξτε, αυτό δεν θα το μετρήσω γιατί έκανα πλάκα εγώ. Πάμε στην κανονική ερώτηση. Ποιος αριθμός, Στέλλα, θυμίζει τη μάχη των θερμοπυλών? Υπάρχει ένας αριθμός. Το αυτοκίνητο του, πώς του λένε, του πολέματος. Δεν το ξέρεις. Ο αριθμός είναι ο 300 ή 300.
4: Ή 300.
0: Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
7: Ταινία.
0: Ταινία του Λάνθιμου. Μπράβο, Κώστα.
7: Τι ωραία ταινία κιόλα.
0: Ναι, 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας.
4: 500.
0: Ποιος?
1: Θα πάρουμε κι εμείς.
0: Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
6: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
8: Τίτλοι τέλους. Θέλεις Μιχάλη, φέρτον. Θέλεις αστεία και δωρά, πάρτα. Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη που θα βάλει φωτιά στη σκηνή και πάλι τη Δευτέρα εδώ στις 7. Θέλεις Μιχάλη, φέρτον.
0: Να, πάρτα ρε.
9: Bravo!
10: I love that.
9: Oh, it was great.
10: Well, it was pretty good.
9: Well, it wasn't bad.
10: Well, there were parts of it that weren't very good,
9: though. It could have been a lot better.
10: I didn't really like it.
9: It was pretty terrible.
10: It was bad.
9: It was awful.
10: I was terrible.
9: Get him away!
10: Hey, boo!
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα την Άγια Αποστόλου και το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα αναδόμησης μαλλιών στην Αμερική χωρίς θηϊκά άλατα, σας καλούν στο Smart Park αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι για ένα φανταστικό μουσικό event με απίθανες εκπλήξεις. Κοντά μας πολύ γνωστές influencers καθώς και οι hair experts του OGX που θα μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές και μυστικά περιποίησης των μαλλιών και θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις την σειρά του OGX που σου ταιριάζει. Αυτή την Κυριακή στο Smart Park και επωφεληθείτε με μείον 30% στα Hondo Center. Να είστε όλοι εκεί.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ξύπνα! Ξύπνα!
15: Τι?
14: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
15: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
14: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
16: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
17: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
11: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Υποσχέσεις από τον Κινέζο πρόεδρο προς τον Τραμπ να μην βοηθήσουν το Ιράν με οπλικά συστήματα και να μεσολαβήσουν ώστε να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Την εκκίνηση για τον προεκλογικό αγώνα θα δώσει με ομιλία του ο Πρωθυπουργός στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το απόγευμα στο Metropolitan Expo. Επαναλειτουργεί σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της Βασιλίσσης Όλγας. Με τον ανακριτή θα τα πούν σήμερα οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Το πρώτο κέρινο ομοίωμα του Αβίτσι μεταφέρθηκε χτες στο Μουσείο Madame Tissot του Las Vegas. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
6: Αθήνα, ο καιρός.
11: Αραιές συννεφιές με ως 27 βαθμούς.
6: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
11: Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Αλεξάνδριο. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
6: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: DJ! Η ώρα είναι 10. Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Hello, hello, hello. Πολύ καλημέρα σας. Είναι Παρασκευή, ετοιμαζόμαστε για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ηλιόλουστο, μια χαρά θα είναι. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου, λοιπόν, είστε στον 95,2 Athens DJ. Εδώ και η Νάγια Αποστόλου, παιδιά, νιώθω μια κούραση σήμερα. Δεν περιγράφεται, μάλλον είναι από τα δύο ξενύχτια για την Eurovision Τρίτη και Πέμπτη. Ετοιμαζόμαστε και για το Σάββατο. Εκεί θα το ζήσουμε κανονικά. Διεθνή ημέρα οικογένεια. Σήμερα το 1905, σαν σήμερα, ιδρύθηκε στην Νεβάδα το Las Vegas και το 2004 μας είχε εκπροσωπήσει ο Σάκης στη Eurovision και είχε κατακτήσει την τρίτη θέση. Πολύ πιο χαλάρη από τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας κίνηση σήμερα στους περισσότερους δρόμους, εκτός από τον Κηφισό, από Νέα Ιωνία ως Νέα Φιλαδέλφια, και στην άνοδο από Λένορμαν έως Μικονιάτικα. Καθυστερήσεις γύρω από το κέντρο και το λιμάνι. Πολύ γρήγορα, εμείς χωρίς καμία καθυστέρηση θα υποδεχτούμε τώρα μόνο επιτυχίες. Μισελ Ντελούζ, Ed Sheeran, Adele, Hugel, πρώτα που έρχεται και στην Αθήνα. Θα υποδεχτούμε τώρα με το Jamaican Bam Bam.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

With the MC Bizan Honey ήταν το Show Me Love εδώ στο 95,2 Athens DJ. Με ρωτάτε σε μηνύματα για το πώς μπορείτε να πάρετε προσκλήσεις για εισιτήρια, μάλλον για τον Hugel. Hugelathens.com μπαίνετε. 26 Ιουνίου είναι το show στο θέατρο Βράχων του Βύρονα. Φαντασμαγορικό. Μέχρι τότε όμως παρτάρουμε και αυτή την Παρασκευή και σήμερα. The Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Θεοσόπουλος. Opening DJ set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, Bolivar Beach Bar στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Και μπορείτε να κερδίσετε και διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό μπαίνοντας στο Instagram του 95,2

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ με Μιχάλη Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα από τη Φανή γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή
3: μέρα. Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, darling.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα την Άγια Αποστόλου και το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα αναδόμησης μαλλιών στην Αμερική χωρίς θηϊκά άλατα, σας καλούν στο Smart Park αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι για ένα φανταστικό μουσικό event με απίθανες εκπλήξεις. Κοντά μας πολύ γνωστές influencers καθώς και οι hair experts του OGX που θα μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές και μυστικά περιποίησης των μαλλιών και θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις την σειρά του OGX που σου ταιριάζει. Αυτή την Κυριακή στο Smart Park και επωφεληθείτε με μείον 30% στα Hondo Center. Να είστε όλοι και θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις την σειρά του OGX.

0: τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε τότε groupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο τηλεπικοινωνιών ομίλου ΟΤΕ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα. Με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
13: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά.
16: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
17: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
19: Μισό.
18: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
19: Μισό.
18: Πάλι μισό.
19: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να

0: Ζήσουμε στο φουλ.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: 95,2

Upside Down Boy, You Turn Me, David Guetta. Δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο από τα παλιά τραγούδια. Είναι όμως πολύ ωραία τα remixes του. Λοιπόν, είστε στον 95,2 Athens DJ. Εδώ θα είναι και η Νάγια Αποστόλου μέχρι τις 12. Θέλω να σας πω ότι εδώ σας δίνουμε λύσεις, παιδιά. Η λύση, αν πέσει το κινητό σας και γίνει μπαράλιο οθόνη, λέω εγώ τώρα, χτύπα ξύλο, είναι ο Γερμανός. Όπως επίσης και για οποιαδήποτε, για πάσα νόσο που λέμε, για οποιαδήποτε βλάβη. Δύο στις τρεις βλάβες, δηλαδή πάνω από το 69% λύνονται επί τόπου. Περάστε μια βόλτα από το κοντινότερο σας κατάστημα. Έχουν εξουσιοδοτημένο σέρβις και πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Λύση επίσης για το σωματάκι σας, για τον πονόλεμο, για τα σωματικά προβλήματα, αλλά και για την πλάκα και την ουλίτιδα και την τεριτόνα, είναι φυσικά το γνωστό μας και αγαπημένο εξαλέν, φυσικά με σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Sunrise Avenue, τώρα Fairytale Gone Bad.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες για τους καλύτερους ακροατές έρχονται αμέσως μετά.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά.
4: Οχ!
3: Ουπς, ouch. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
10: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
11: Athens DJ.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: 95,2 Athens

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Κόλυβα. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην Ακτή του Ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα προειδοποίηση Τραμπ για να ακούει η Τεχεράνη. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμα, δήλωσε ο πρόεδρος. Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Αυτό είναι το σύνθημα του τριήμερου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που ξεκινά το απόγευμα στο Metropolitan Expo. Στη φάγκα της εφορίας, 12.000 φορολογούμενοι μετά από διασταυρώσεις. Αποκαλύψεις από τον Μάθιου Μακόναχη. Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ταξίδεψε στο Περού προκειμένου να βρει τον εαυτό του. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αραιές συννεφιές.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Αλεξάνδριο.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Ο μεγάλος της Αθήνας. Τα ραδιοφωνά σας υποδεχόμαστε μαζί τόσο Σαββατοκύριακο πόσο χαίρομαι για αυτό το weekend. Δεν ξέρετε πώς το περίμενα. Δεν ξέρω, αυτή η εβδομάδα μου φάνηκε έτσι πολύ μεγάλη, πολύ ατελείωτη, πολύ busy. Πείτε μου αν νιώθετε το ίδιο ή μόνο σε μένα συνέβη. Λοιπόν, έχω να σας πω και για ζώδια σε λίγο, αυτά που θα ευνοηθούν μέχρι τέλος Ιουνίου και θα παίξουμε και το παιχνίδι μας μέσα στο πρόσωπο βέβαια. Ετοιμαστείτε, είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12 και πάμε να υποδεχθούμε τώρα μόνο επιτυχίες. Έρχονται Mr. Belt and Wizzle, Mickey's Mind, Hand Tricks, πρώτα τρενάκρια και Sam Welch, είναι το Getaway. Oh,

0: Θέλω να σας πω ότι είχα πάθει εθισμό όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι. Ακούγα 24 ώρες το 24ωρο Bad Romance και Lady Gaga. Είστε στο 95,3 Athens DJ. Παίζουμε τώρα μαζί βρε στο πρόσωπο. Διεκδικείτε σήμερα ένα γεύμα για δύο άτομα στη Στρούγκα Ταβέρνα. Βρίσκεται στο νέο κόσμο και σας περιμένει με υπέροχο φαγητό πραγματικά. Και η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Για ημιτελικό, χειρότερη διοργάνωση τα τελευταία χρόνια δεν έχω ξαναδεί. Δύο ξενέρωτοι παρουσιαστές κάναν ένα ανόητο act. Έπεσε box με ένα καγκουρό.
0: 6931-952-952. Ποιος είναι? Στείλτε μου τα μηνύματά σας. Σε λίγο βγαίνουμε στον αέρα μαζί. Παίζουμε βρες το πρόσωπο.

0: ήταν το Weekend με το Cry For Me και σήμερα εμείς παίζουμε με τον Μανώλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι έλα, τι γίνεται, πού είσαι?
1: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά. Να σου πω, δουλεύεις και Σαββατοκύριακο ή όχι?
1: Όχι, όχι, Σαββατοκύριακο καθόμαστε.
0: Τέλεια. Μια χαρά. Πάμε να παίξουμε.
2: Για ημιτελικό, χειρότερη διοργάνωση τα τελευταία χρόνια δεν έχω ξαναδεί. Δύο ξενέρωτοι παρουσιαστές κάνανε ένα ανόητο act. Έπαιζε box με ένα καγκουρό.
0: Ρε κράξιμο, ποιος είναι?
1: Είναι ο Ανδρέας Μικρουτσικός.
0: Πάρα πολύ σωστά. Γεύμα για δύο Στρούγκα Ταβέρνα είναι δικό σου. Να περάσεις υπέροχα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Bye.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Thank you.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα την Άγια Αποστόλου και το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα αναδόμησης μαλλιών στην Αμερική χωρίς θηϊκά άλατα, σας καλούν στο Smart Park αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι για ένα φανταστικό μουσικό event με απίθανες εκπλήξεις. Κοντά μας πολύ γνωστές influencers καθώς και οι hair experts του OGX που θα μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές και μυστικά περιποίησης των μαλλιών και θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις την σειρά του OGX που σου ταιριάζει. Αυτή την Κυριακή στο Smart Park και επωφεληθείτε με μείον 30% στα Hondo Center. Να είστε όλοι εκεί.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
14: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
17: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happening, το Athens International Tattoo Convention

0: όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πήγαμε λίγο πίσω στον χρόνο. Timbaland, The Way I Are. Στον 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας τις 12, έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς με ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Εγώ φεύγω, αλλά θα τα πούμε και την Κυριακή μαζί, 17 του μήνα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Θα είμαστε live στο Smart Park, παρέα με το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα μαλλιών στην Αμερική, χωρίς τη κάλατα. Στο Smart Park λοιπόν με πάρα πολύ μουσική και ένα event γεμάτο εκπλήξεις. Εκεί θα είναι και η Hair Expert του OGX για να μοιραστεί μαζί σας κρίσιμες συμβουλές και να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τη σειρά του OGX που σας ταιριάζει. Σημειώστε ότι θα υπάρχει και μείον 30% στα Honda Center. Γνωρίστε τα OGX με την επαναστατική λειτουργία Lipi Pro που προστατεύει τα μαλλιά από την απώλεια πρωτεϊνών και λιπιδίων της τρίχας και είναι κατάλληλο για όλους εσάς που κάνετε θεραπείες κερατίνης ή βάφετε συχνά τα μαλλιά σας. Τώρα με τα μπάνια πρέπει να τα προστατεύουμε και λίγο παραπάνω, τα μπάνια στη θάλασσα και στην πισίνα. Γκοτιά και Κίμπρα τώρα, somebody that I used to know. Πολλά πολλά φιλιά από μένα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Αχ, εύκολο.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι, παιδιά, τώρα με
2: τα. Αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
13: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
16: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
17: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
18: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
19: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: 95,2 Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς χτυπά σήμερα στα Λύκεια. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις της πρώτης και δευτέρας Λυκείου. Με ένα νέο βίντεο επιβεβαίωσε Μαρία Καριστιανού ότι στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο της κόμμα στο Θέατρο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο προς Σύνταγμα, σε νέα θέση επί της Βασιλίσσης Όλγας. Διάλειμμα από τη μουσική και τη δημοσιότητα θέλει να κάνει η Doja Cat. Η ράπερ ανακοίνωσε πως θα αποσυρθεί για 3 χρόνια. Περισσότερα νέα στο The Talk.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 27 βαθμοί σήμερα με αραιές συννεφιές. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: DJ. Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Έλα τα καλό μας μεσημέρι. It's Friday. Πόσο μου αρέσει η Παρασκευή, τη λατρεύω, το ξέρετε, το γνωρίζετε ότι τη λατρεύω. 15 Μαΐου σήμερα, εδώ είσαι στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ, ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. We love Fridays, 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο το λέω για τον καιρό. Καλό Σαββατοκύριακο θα το πούμε κανονικά στις 2. Okay. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα Λύκεια, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Ναι. Καλό διάβασμα, καλά αποτελέσματα να ευχηθώ. Σήμερα έχουμε και την κλήρωση για να συμμετέχει το παιδί σου στην πρώτη κατασκηνωτική περίοδο στο Sports Village Αθητάκη στο Γραμματικό. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε λίγο για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Ένας χαμός αυτή την ώρα στην κάθοδο της Εθνικής Οδού από την Κηφισιά έως τη Φιλαδέλφια, όπως και στην άνοδο Κηφισού από την Ιερά Οδό. Επίσης, θα συναντήσετε κίνηση στην Ιερά Οδό στον Ελαιώνα και τη Θηβών, Ούλοφ Πάλμε στα Ηλίσια, σε μεγάλα τμήματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και της Βασιλίσσης Σοφίας, Αρδιτού και Καλλιρόης, Βασιλίσσης Αμαλίας, κίνηση Πειραιώς με Χαμοστέρνας και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας αυτή την ώρα. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, εδώ δυναμώνεις ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από την Dua Lipa, Beyoncé με Shakira θα θυμηθούμε και Maisik με Marshall Jefferson.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Είναι η Dua Lipa. Αυτό είναι το Houdini στο 95,2 Athens DJ, 10 λεπτά μετά τις 12. Εδώ απολαυστική Παρασκευή. Και είναι πάρα πολύ απολαυστικό να μην περιμένεις να σκάψουν για οπτική να έξω από το σπίτι σου και να ξέρεις ότι μπορείς να την έχεις με Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική είναι, να έχεις υπερυψηλές ταχύτητες, δηλαδή έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, γιατί αυτό θέλεις. Πάρα πολύ καλά άκουσες, χωρίς οπτική είναι. Για να μην αγχώνεσαι αν ήρθανε, αν σκάψανε, αν περάσανε από τον δρόμο κλπ. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, και βρίσκεις τον χάρτη ταχυτήτων και όλες τις πληροφορίες μπαίνοντας στο nova.gr. Okay. Εδώ έχουμε ένα remake του διάσημου τραγουδιού των Faithless, Insomnia. Το remake το έχει κάνει η BB Rexha, συνεργασία με Faithless. Αυτό είναι το New Religion, το New Viral Single.

τεράστια επιτυχία της Rosa και του Bruno Mars. Απατέ. Στο 95,2 Athens DJ. 27 λεπτά μετά τις 12. Την επόμενη ώρα έχω κλήρωση. Γιατί κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει μία συμμετοχή για 2 εβδομάδες για να στείλετε το παιδί σας, αφού τελειώσει το σχολείο, στην κατασκήνωση Sports Village Αθητάκη στο γραμματικό. Ήρθε η ώρα όμως για να σας βάλω στη λίστα για την κλήρωση. Τελευταίος διαγωνισμός, μία ώρα περίπου πριν την κλήρωση. Αρκεί να μου στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952, γράφοντας κατασκήνωση, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και μπορεί να βρεθεί το παιδί σου στην κατασκήνωση Sports Village Αθητάκη, εκεί όπου είναι καταπληκτικά, είναι καταπράσινο το περιβάλλον, με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Δηλαδή βρίσκεις και τείχονα ρίχνεις και παρκούρ, κάνουν και υπασία και πίστα για skate rollers και τένις και γυμναστήριο και aerobic και δρόμους και ποδηλασία. Όλα αυτά μπορείς να τα δεις μπαίνοντας στο sportsvillage.gr, γιατί οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Alright. Μία συμμετοχή λοιπόν έχω για εσάς. Την επόμενη ώρα κάνω την κλήρωση για την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο από 15 Ιουνίου έως 29 Ιουνίου. Ένα υπέροχο δώρο αξίας 650 ευρώ. Αρκεί να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952, γράφοντας κατασκήνωση, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σας.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι, Μάγδα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κόδιστρες και κομμωτρίες. Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου, Μάγδα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πού είσαι τώρα τέτοια ώρα?
2: Στη δουλειά.
1: Πού? Στη δουλειά. Μάλιστα. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον Ιβάν.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Και μου λέει να τη ευχηθείτε, λέει, για τα γενεθλιά τη, χρόνια πολλά, και να τη πείτε, λέει, ότι έχει τα μεγαλύτερα, έχει τα μεγαλύτερα boobs, λέει, που έχει δει.
3: Οπα. Ωραία εκπομπή.
4: Εντάξει, άμα.
1: Εγώ.
3: Μεταφέρει ωραία μηνύματα.
1: Τι να κάνω, άμα.
3: Ναι, αυτό.
4: Χαρά τη και τι μιλάει.
1: Να ρωτήσω το νούμερο.
3: Όχι. Είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Εντάξει, Μάγδα. Τα μάθαμε όλοι. Όλη η Ελλάδα έμαθα ότι η Μάγδα έχει.
4: Μπράβο, Μάγδα.
1: Εντάξει, Μάγδα μου. Όλα καλά.
2: Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, γεια.
3: Άντε, χαίρετε. Ωραία εκπομπή, μπράβο. Μα οικογενειακή κατά τα άλλα, γιατί τα παιδάκια πάνε σχολείο τώρα.
1: Σιγά τώρα να εξηγεί ο πατέρας την ταμπούμπς.
3: Για να δούμε πώς θα το εξηγήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα την Άγια Αποστόλου και το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα αναδόμησης μαλλιών στην Αμερική χωρίς θηϊκά άλατα, σας καλούν στο Smart Park αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι για ένα φανταστικό μουσικό event με απίθανες εκπλήξεις. Κοντά μας πολύ γνωστές influencers καθώς και οι hair experts του OGX που θα μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές και μυστικά περιποίησης των μαλλιών και θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις την σειρά του OGX που σου ταιριάζει. Αυτή την Κυριακή στο Smart Park και επωφεληθείτε με μείον 30% στα Hondo Center. Να είστε όλοι εκεί.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα, Άνδρο
14: και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.

0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmobilesquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mobile Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
8: για την Αθήνα.

το τζαμαϊκανό, το καλό. Οκ, Hugel Jamaican Bam Bam στο 95,2 Athens DJ. Οκ. Υποδεχόμαστε Hugel στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ο Hugel έρχεται για ένα εκπληκτικό DJ set στο Θέατρο Βράχων στον Βύρονα. Και μπορείς να κλείσεις τώρα το εισιτήριό σου μπαίνοντας στο hugelathens.com. Ένα υπέροχο event φυσικά σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Βύρονα. Εκεί πάμε.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Higher Afrojack στο 95,2 Athens DJ. Ξέρεις εδώ τι συμβαίνει κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 breakfast στα FM με τον Μιχάλη, ε? Δεν ξέρεις. Για να σου πω, παίζει η μάχη των φίλων, δηλαδή κάθε πρωί βγαίνουν στον αέρα ταυτόχρονα εκπρόσωποι των δύο φίλων, απαντάνε στις ερωτήσεις του Μιχάλη και ο νικητής ή η νικήτρια φεύγει με 100 ευρώ, παρακαλώ πολύ. Τι θα έλεγες να παίξεις και να κάνεις δικά σου τα 100 ευρώ? Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931 952 952, γράφοντας μάχη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, ενώ εμείς πάμε να πάρουμε μια γεύση.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
3: Αλέρελε.
2: Όχι, αλέρετουρ.
0: Ήταν λίγο δύσκολο.
2: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
2: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
0: Έχεις κόλληση.
2: Σιθρού.
0: Εύκολο, ρε παιδιά.
2: Το γυναίκιο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
0: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
2: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
15: Τρεις εργένικες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
20: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
20: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάση.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
20: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Neon De-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
24: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Παρασκευή, 15 Μαΐου. Στο Bolivar. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Opening DJ set Κώστα Ζήκο. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μήνυμα συσπήρωσης θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πιέσεις από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Σοκράτη Φάμελο να αναλάβει πρωτοβουλίες για πρόταση συνεργασίας με το νέο κόμμα Τσίπρα. Υποσχέσεις από τον Κινέζο πρόεδρο προς τον Τραμπ πως δεν θα βοηθήσει το Ιράν με οπλικά συστήματα. Τα πήρε στο κρανίο ο Έρικ Κλάπτον. Ο άρχοντας της ροκ έφυγε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στη Μαδρίτη όταν ένας δίσκος βινιλίου που του πέταξε θεατής τον χτύπησε στο στήθος. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 27 βαθμοί με αραιές συννεφιές. 26 βαθμοί αύριο με ασθενείς βροχές. 26 βαθμοί και την Κυριακή με λιακάδες.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Αλεξάνδριο.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν

0: τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Εδώ απολαμβάνουμε την Παρασκευή μας με 25 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είναι άκρος ανοιξιάτικο. Με τα πάντα μέσα, θα έχει και λιακάδες, θα έχει και βροχές, θα έχει και συννεφιές, θα τα έχει όλα. Υπέροχο όμως Σαββατοκύριακο με άπειρα δρόμενα να συμβαίνουν στην πόλη ταυτόχρονα. Enjoy your life. Ευκαιρία, αν έμεινες πάρα πολύ μέσα στο σπίτι το χειμώνα, ευκαιρία για να βγεις έξω. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μέσα στο μικρόφωνο, εδώ με όλες τις επιτυχίες για να φτιάξουμε διάθεση. Έχω και κλήρωση σε λίγο για να βρεθεί το παιδί σου στην σούπερ κατασκήνωση Sports Village Αθητάκη στο Γραμματικό. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε λίγο. Θα βγούμε στον αέρα με τον νικητή, την νικήτρια. All right. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Πολύ αυξημένη κίνηση Πειραιώς με χαμοστέρνας όπως και στο ύψος του Κεραμικού. Επίσης Αρτιτού και Καλλιρόης, κόλλημα στη Βασιλίση Αμαλίας, διασταύρωση Χίλτον, διασταύρωση Αμπελοκήπων, Κωνσταντινούπολεως αλλά και πλατεία Βάθη. Αν κινείσαι Μεσογείων, θα κολλήσεις στην Αγία Παρασκευή, στην άνοδο Κηφισού από Ρέντι έως τη Λεωφόρο Αθηνών, όπως και στη Δυραχείου, σε μεγάλο τμήμα της Λεωφόρου Ηρακλείου, Θιβών με Ιερά Οδό και στο Περιστέρι. Επίσης στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την κάθοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Don't you worry about a thing. Εδώ δυναμώνεις ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από Ιμανή, Taylor Swift και Calvin Harris με Clementine Douglas.

Let's Ride με την Tate McRae στο Sports Car. Λίγο πριν και η Μανή. Εδώ απολαμβάνουμε δυνατά όλες τις επιτυχίες των 95,2 Athens DJ. Και αν σκέφτεσαι ταξίδι, τριήμερο, τετραήμερο, εβδομάδα, γενικά ταξίδι, να σου πω ότι αν είσαι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel και μπορείς να πας στην Ισπανία, πανέμορφη, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία, Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Τι κάνεις? Κατεβάζεις το Παντού app, παίρνεις αυτό το υπέροχο deal και για όλα αυτά φυσικά μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Okay. Σε λίγο έρχεται ο Jonas Blue εδώ και ο David Guetta με την Anne Marie και Koi.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Κατσάι Γκαμπριέλα στο 95,2 Athens DJ. Μόλις έκανα την κλήρωση για την κατασκήνωση και έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή την Ζωή. Γεια σου, Ζωή μου.
1: Γεια σας, καλά εσύ?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι. Πώς πάει, πού σε πετυχαίνουμε?
1: Πολύ καλά, είμαι έξω για καφέ.
0: Είσαι έξω, okay. Να σου πω ότι κέρδισες.
1: Θα τρελαθώ. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ζωή, πόσο χρονών είναι το παιδί?
1: 8
0: χρονών. Νομίζω ότι είναι και η κατάλληλη ηλικία για να πάει.
1: Ναι, θα τρελαθεί.
0: Κατασκήνωση Sports Village Αθηνάκη είναι στο γραμματικό. Να ξέρεις ότι θα πάει την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο από 15 Ιουνίου στις 29 Ιουνίου. Έχει ξαναπάει κατασκήνωση?
1: Όχι.
0: Το όνομα, πώς το. Αγόρι, κορίτσι.
1: Είναι Μανώλης, αγόρι.
0: Ο Μανώλης, το αγόρι. Τέλεια. Εκεί θα κάνει και. Έχει και υπασία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έχει και υπασία, έχει και τείχο να ρίξει, parkour, streets, workout, πισίνα, τα πάντα. Όλα θα τα βρει.
1: Τέλεια.
0: Okay.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε και εμείς, Ζωή, που πήρες μέρος σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
1: Γεια,

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
6: οχ,
5: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μόνος του, κάντου, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping & More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping & More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping & More. Λεωφόρος Στιβών 228. Redis.
15: Athens DJ.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
17: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
16: Πέρτο.
17: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρει.
17: Ε, γιατί?
16: Ε, γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
18: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. I was a ghost, I was alone. To a gin, kiss again. Μόνο επιτυχίες για την

Hantrix με το Golden στο 95,2 Athens DJ. 20 λεπτά πριν από τις 2. Οι Hantrix, οι οποίες, όπως ενημερωθήκαμε και σας ενημερώσαμε και εσάς χθες, θα βγουν σε παγκόσμια περιοδία το 2027. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει με K-pop Demon Hunters. Χαμός έχει να γίνει και την Κυριακή αυτή, 17 Μαΐου. Ο 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου θα εκπέμπουν live από το Smart Park από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, μαζί με το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα μαλλιών στην Αμερική, χωρίς θεϊκά άλατα. Εκεί θα βρίσκονται στο Smart Park, ένα υπέροχο μουσικό event, πάρα πολλές εκπλήξεις. Θα γνωρίσεις μάλιστα και από κοντά την Hair Expert του OGX, που θα μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές για να περιποιήσει τα μαλλιά σου και να σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τη σειρά του OGX η οποία σου ταιριάζει. Παράλληλα, εποφελείσαι με μείον 30% στα Honda Center. Υπάρχει το OGX με την επαναστατική τεχνολογία Lipi Pro, προστατεύει τα μαλλιά από την απώλεια πρωτεϊνών και λιπιδίων της τρίχας, κατάλληλο για όλους εσάς που κάνετε θεραπείες κερατίνης ή βάφετε συχνά τα μαλλιά. Ναι, ναι, ναι. Smart Park, εκεί θα τα πούμε λοιπόν αυτή την Κυριακή. Νάγια Αποστόλου μαζί σας, 11 με 2 το μεσημέρι. Για πάμε να κάνουμε ένα throwback Παρασκευής και παρακαλώ πολύ, δυναμώστε την ένταση. Το λατρεύω αυτό το single. David Guetta, Love Don't

0: μην ξεχνάς ότι απόψε παίζει πάρτι στο Bolivar Beach Bar στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Ναι, ναι, το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα. Έχει Dance Masters Party, Star DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, Opening DJ set ο Κώστας Ζήκος. Και μπορείς να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό μπαίνοντας τώρα στο Instagram του 95,2 Athens DJ και παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό. Και το βράδυ πάμε Bolivar Beach Bar στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο στο Dance Masters Party. Έτσι ακριβώς θα ξεκινήσει αυτό το υπέροχο weekend, ανοιξιάτικο weekend του Μαΐου. Ο Νίκος Ζώης θα μας στο μικρόφωνο και αυτό το υπέροχο μεσημέρι Παρασκευής. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα εμείς στις 12 το μεσημέρι. Μένετε εδώ, έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Μάστριχτ?
3: Βρυξέλλες.
2: Στο Μάστριχτ. Το λέει, η συνθήκη του Μάστριχτ. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
4: Φλωράλ.
2: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Αθήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα. Κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
3: Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Έμεινε ένας.
15: Εγώ είμαι!
14: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
16: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
18: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
17: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
18: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
17: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
18: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
17: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
19: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά του ΕΟΠΗ, χωρίς να το γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι. Χειροπέδεσε 3 άτομα. Φύλο και φτερό θα κάνει εφορία 690 αυτοαπασχολούμενους που τόλμησαν να αμφισβητήσουν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Από τον Ιούνιο ξεκινάει η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων σε εφορία και εύκα. Η Ριάννα, η Σακύρα και ο Έλτον Τζον περιλαμβάνονται στη λίστα των 100 φιλανθρώπων που δημοσιεύει σήμερα το περιοδικό Time. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Ασθενείς βροχές αύριο με ως 26 βαθμούς. Έθριος καιρός με ως 26 βαθμούς την Κυριακή. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Μπαινοβγαίνει ο ήλιος, δεν έχει αποφασίσει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Εμείς εδώ πάντως συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες και η θερμοκρασία να είναι ψηλά. Στο 95,2 Athens DJ φυσικά. Καλό μεσημέρι και πάλι, είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, το Μουσείο Τηλεπικοινωνίων του Ομίλου ΟΤΕ σας προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι. Κλείστε τη θέση σας τώρα δωρεάν στο thegroupmuseum.gr. Έχουμε θέματα στους δρόμους, κυρίως στην άνοδο του Κηφισού, από Καλλιθέα μέχρι Φιλαδέλφια, στον κόμφο της μεταμόρφωσης, κατά τμήματα στην Κηφισίας, περισσότερο σε Χαλάνδρη και Αμπελόκηπους, γύρω από το κέντρο της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έρχονται Duke Dumont, Rafa Guido, ο Νταμιάνο, ο Teddy Swims. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, Zayn.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Από τα ωραίότερα τραγούδια που έχουν ακουστεί στη Eurovision τα τελευταία χρόνια. Σλιμάν, Mon Amour, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ετοιμαστείτε όμως σιγά σιγά, γιατί μεθαύριο Κυριακή 17 Μαΐου 11 με 2 το μεσημέρι ο 95,2 Athens DJ και η Νάγια Αποστόλου μαζί με το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα μαλλιών στην Αμερική, χωρίς τη Γάλατα, θα βρίσκονται στο Smart Park για ένα φανταστικό μουσικό event. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την Hair Expert του OGX, που θα μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές για την περιποίηση των μαλλιών και θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τη σειρά του OGX που σας ταιριάζει και να επωφεληθείτε με μείον 30% στα Hondo Center. Lily Good and the Prick τώρα. Prayer in Sea.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ξυπνήσατε!
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε, εργαζόμαστε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ειρήνη, πόσα πόδια έχει ένα χταπόδι?
2: 8.
3: Oh, πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
2: 2.
3: Μας, πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
2: 2.
3: Πιες καφέ και μιλάμε άλλη φορά. Γεια.
4: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
4: Είμαι η Ελένη.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
4: 2.
3: Όχι, γεια.
1: Γεια.
3: Έμα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Τι έγινε?
5: Όλα καλά.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
5: Δεν έχει χέρια.
1: Μπράβο, παιδιά,
3: επιτέλους.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα την Άγια Αποστόλου και το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα αναδόμησης μαλλιών στην Αμερική χωρίς θηϊκά άλατα, σας καλούν στο Smart Park αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι για ένα φανταστικό μουσικό event με απίθανες εκπλήξεις. Κοντά μας πολύ γνωστές influencers καθώς και οι hair experts του OGX που θα μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές και μυστικά περιποίησης των μαλλιών και θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις την σειρά του OGX που σου ταιριάζει. Αυτή την Κυριακή στο Smart Park και επωφεληθείτε με μείον 30% στα Hondo Center. Να είστε όλοι εκεί.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μία νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου.
10: 95,2 Athens DJ.

David Guetta και Upside Down στο 95,2 Athens DJ. Και το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά σας περιμένει. Μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες εντελώς δωρεάν. Κλείστε θέση τώρα στο tegroupmuseum.gr.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρεις?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς. Τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
17: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
16: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
17: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
16: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
17: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
16: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ίωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
18: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
19: Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Πόλιβα. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα προειδοποίηση Τραμπ για να ακούει η Τεχεράνη. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμα, δήλωσε ο πρόεδρος. Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Αυτό είναι το σύνθημα του τριήμερου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που ξεκινά το απόγευμα στο Metropolitan Expo. Στη φάγκα της εφορίας, 12.000 φορολογούμενοι μετά από διασταυρώσεις. Αποκαλύψεις από τον Μάθιου Μακόναχη. Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ταξίδεψε στο Περού προκειμένου να βρει τον εαυτό του. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Ασθενείς βροχές αύριο με έως 26 βαθμούς. Λιακάδες με παρόμοιες θερμοκρασίες την Κυριακή.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Παναθηναϊκός γιόρτασε χθες το 28ο Πρωτάθλημα Ελλάδας στο βόλεϊ ανδρών. Μετά την επικράτησή του επί του ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Παρασκευή 15 Μαΐου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σαββατοκύριακο μπροστά μας, 16 και 17 Μαΐου. Μην ξεχνάτε, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ σας προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι. Κλείστε τη θέση σας τώρα δωρεάν στο otegroupmuseum.gr. Έρχονται Hugel, Coldplay, The Weeknd, Sabrina Carpenter για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα. Αλληλούια!

Ed Sheeran και Azzy Jam στον 95,2 Athens DJ. Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα έχουμε Dance Masters Party στο Bolivar. Star DJ ο Μιχάλης Αουσόπουλος, Opening DJ set ο Μιλών. Οι Dance Masters επιστρέφουν για μια εκρηκτική full dance βραδιά. Αν ενδιαφέρεστε για εισιτήρια, στο more.com. Στο Bolivar Beach Bar στην Ακτή του Ήλιου στον Άλιμο απόψε το βράδυ. Αυτή είναι η Maneskin και το Begging.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Βρε αγάπη μου. Τόσο ωραία μέρα είσαι.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
17: οχ!
16: Ουψ, ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
19: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
19: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ready's.
5: Athens DJ.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
10: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Yeah.
1: Για την Αθήνα.
3: Here's my key. Philosophy.
0: Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.

Rayman και Naked στον 90.5,2 Athens DJ. Και το Σαββατοκύριακο 16-17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ σας προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι. Κλείστε τη θέση σας τώρα δωρεάν στο otegroupmuseum.gr. Είμαι ο Κώστας

Νίκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος και εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα αμέσως μετά τις 2. Αυτή είναι η Σακύρα και το Λόκα.

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, τι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά? Οι αγαμίδες.
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν πρόκειται να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Ο Πάριας το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
11: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
15: Τρεις εργένικες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά.
15: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάς.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
2: Η Ελένη είσαι εδώ.
3: Το
6: νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
20: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
21: ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Έμεινε ένας.
23: Εγώ είμαι!
22: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
23: Νιώθω λίγο περίεργα.
22: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
24: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
25: 95,2

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
2: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς χτυπά σήμερα στα Λύκεια. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της πρώτης και δευτέρας Λυκείου. Με ένα νέο βίντεο επιβεβαίωσε Μαρία Καριστιανού ότι στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο της κόμμα στο θέατρο Λίμπιον στη Θεσσαλονίκη. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο προς Σύνταγμα, σε νέα θέση επί της Βασιλίσσης Όλγας. Διάλειμμα από τη μουσική και τη δημοσιότητα θέλει να κάνει η Doja Cat. Η ράπερ ανακοίνωσε πως θα αποσυρθεί για 3 χρόνια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με ασθενείς βροχές. Λιακάδες με παρόμοιες θερμοκρασίες μεθαύριο Κυριακή. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος και σήμερα εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 6 έχω για σας μόνο επιτυχίες από Nelly Furtado, Ray, Teddy Swims, David Guetta, Cosin, Calvin Harris. Ξεκινήμα με Hendrix και το Golden.
3: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

Sin Martin Luke, Hi Juice, τον είναι το 5,2 Athens DJ. Και αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα από όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικό πιάτο, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps, ταλακαία περιόριστα, λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα τώρα στο cosmote.gr.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αυτό είναι περίεργο, ξέρεις, με την Eurovision. Η μόνη μέρα του χρόνου που όλοι ενθουσιάζονται με τους 12 πόντους. Είναι αυτή.
2: Ντροπή.
1: Ναι. Χειροκροτάτε 12 πόντι. Και όταν τους βλέπετε τους πόντιους δεν.
3: Ναι, ωραίο, ναι. Φέρτο.
1: Δεν πας το διέλε. Είσαι χαμηλού επίπεδου, ρε. Εσύ το ζητάς, αλλά δεν θα σου έρθει να το έχεις πόψει. Γράφτο αυτό που σου είπα.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα την Άγια Αποστόλου και το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα αναδόμησης μαλλιών στην Αμερική χωρίς θηϊκά άλατα, σας καλούν στο Smart Park αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι για ένα φανταστικό μουσικό event με απίθανες εκπλήξεις. Κοντά μας πολύ γνωστές influencers καθώς και οι hair experts του OGX που θα μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές και μυστικά περιποίησης των μαλλιών και θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις την σειρά του OGX που σου ταιριάζει. Αυτή την Κυριακή στο Smart Park και επωφεληθείτε με μείον 30% στα Hondo Center. Να είστε όλοι εκεί.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαυμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
16: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
19: Αχα.
18: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
19: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
18: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: 95,2 Athens DJ.

και το καλλιέντε στον 92,2 Athens DJ. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου ετοιμαζόμαστε για ένα μοναδικό event στο Boulevard. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party Star DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Απόψε το βράδυ οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο more.com, αλλά και διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό στο Instagram του 95,2 Athens DJ. Αυτά θα γίνουν σήμερα, ενώ την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, να για Αποστόλου με την OGX, την νούμερο 1 μάρκα μαλλιών στην Αμερική. Χωρίστε η κάλατα, θα βρίσκονται στο Smart Park για ένα φανταστικό μουσικό event γεμάτο πολλές εκπλήξεις.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
2: Όπου κόλλησα.
1: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
3: Μπράβο.
1: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά!
14: Coupons! Coupons!
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
17: Έμεινε ένας.
2: τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
18: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
19: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Κόλυβα. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου στον Άλιμο.
20: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
21: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μήνυμα συσπήρωσης θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πιέσεις από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Σοκράτη Φάμελο να αναλάβει πρωτοβουλίες για πρόταση συνεργασίας με το νέο κόμμα Τσίπρα. Υποσχέσεις από τον Κινέζο πρόεδρο προς τον Τραμπ πως δεν θα βοηθήσει το Ιράν με οπλικά συστήματα. Τα πήρε στο κρανίο ο Έρικ Κλάπτον. Ο άρχοντας της ροκ έφυγε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στη Μαδρίτη όταν ένας δίσκος βινιλίου που του πέταξε θεατής τον χτύπησε στο στήθος. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
21: 26 βαθμοί αύριο με ασθενείς βροχές. 26 βαθμοί και την Κυριακή με λιακάδες.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
21: Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Αλεξάνδριο.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
22: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο μεγάλο της Αθήνας, στον 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος μέχρι και τις 6 συνεχίζει στην παρέα σας και αν δεν έχετε κατεβάσει ακόμα το Box Delivery App, ήρθε η ώρα να το κάνετε, γιατί είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ. Με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα. Επίσης, μαζεύεις πόντους και απολαμβάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Έρχονται επιτυχίες Maesik, Ed Sheeran, Katchai, Dua Lipa, Kato. Ξεκινήμα με Lady Gaga και Bruno Mars.
1: Hey, this is Lady Gaga.
2: It's Bruno Mars.
0: 95,2 Athens DJ.
1: Here's my song.
0: Μόνο επιτυχίες.

ο Άσερ και το Yeah στο 92,2 Athens DJ. Αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ από την Pizza Fan, Pizza Bianca, Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλος διαγωνισμός για σας από το Viber. Μου στέλνετε μήνυμα τώρα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων δική σας επιλογής.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog.
9: Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδι.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουνε δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
1: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Η γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, δεν ξέρει.
3: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,5.
4: Την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξει. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι

0: 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
2: οχ,
1: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Τρεις Εργένικες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Θερμοσύστημα. Από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3-19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr. 95.

0: αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά του ΕΟΠΗ, χωρίς να το γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι. Χειροπέδεσε τρία άτομα. Φύλο και φτερό θα κάνει εφορία 690 αυτοαπασχολούμενους που τόλμησαν να αμφισβητήσουν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Από τον Ιούνιο ξεκινάει η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων σε εφορία και εύκα. Η Ριάννα, η Σακύρα και ο Έλτον Τζον περιλαμβάνονται στη λίστα των 100 φιλανθρώπων που δημοσιεύει σήμερα το περιοδικό Time. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Ασθενείς βροχές αύριο με ως 26 βαθμούς. Έθριος καιρός με ως 26 βαθμούς την Κυριακή. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay.
6: Δηλαδή, απειλεί ότι θα βρέχει αύριο. Δεν ξέρω ό,τι και έκανε και να κάνει. Εγώ πάντως στην παραλία θα πάω οπωσδήποτε το Σαββατοκύριακο για το πρώτο μπάνιο. Δεν ξέρω εσείς πόσα μπάνια έχετε κάνει και πόσα παγωτά. Βασικά και τα μπάνια αναφέρω. Εγώ πάντως θα είναι το πρώτο, αν το καταφέρω αυτό το Σαββατοκύριακο επιτέλους. Κίνηση βλέπω αυτή την ώρα από Κηφισιά μέχρι το ύψος Εγάλεω. Αυτό για την Εθνική βέβαια. Η Αττική Οδός από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Ανθούσα, κέντρο Αθήνα, κέντρο Πειραιά. Και η Κηφισιάς βλέπω τα χάλια της. Και η Μεσογείων, ψυχραιμία, υπομονή όπου κι αν είστε. Σας έχω και Νταμιάνο και Καλβίν Χάρης και Τάιλα και Μίκη Σμιντ. Σας έχω και νούμερο 1 χτες, μία ακόμα φορά στην κορυφή, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

William, Taylor Swift, νούμερο 1, χτες εδώ στο Top 13. Κανονίστε σήμερα είναι Παρασκευή και ξέρετε τι κάνουμε την Παρασκευή. Έχουμε το πιο δυνατό Top 13 όλη τη εβδομάδα. Χάρη σε εσάς. Που σημαίνει ότι πρέπει να ψηφίσετε τώρα και να ψηφίσετε σωστά. Μόνο δυνατές επιτυχίες, τις πιο δυνατές, τις πιο αγαπημένες στο 69-31-952-952 στέλνετε. Ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι.

0: City Swims, The Door, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Το έχουμε ξαναπεί και ισχύει βασικά, τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Το φετινό Rizzas Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο, 22-23 Μαΐου, Τεχνόπολη, χορηγός η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα μας περιμένει και φέτος, έχει δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι. Όποιος θέλει να πάει δωρεάν μπαίνει στα social της Αλφα μέχρι 19 Μαΐου, δηλώνει συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
1: Επιτυχίες παντού εσάς ακούω.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Γκέτα 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ζαρτό Gold Cream 24 καράτια. Έχει μικροσωματίδια χρυσού. 24 καράτια μέσα. Αναζωογονεί την αφεδετωμένη επιδερμίδα. Βοηθάει στη μείωση της εμφάνισης των ρητίδων. Ακόμα καλύτερη απόλυτη καθημερινή ασπίδα με Sun Protection Cream SPF 50+. Ό,τι πρέπει τώρα που θα πάμε και στην παραλία. Η Ζαρτό υπογράφει μια εμπειρία καθημερινής πολυτέλειας και προστασίας για την επιδερμίδα. Και οι δύο αυτές κρέμες γίνονται δικές σας. Έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα το θέμα μας είναι τι άλλο σχετικό με την Eurovision.
1: 95,2 Athens. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

Up, up, up, Golden, Hendrix, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μισοαστία, μισοσοβαρά λοιπόν, η Nicole Kidman είπε στον Άσα Πρόκη ότι θέλω να φιλήσω τη γυναίκα σου. Εννοούσε βέβαια τη Ριάννα. Εκείνος απάντησε κανένα πρόβλημα, go for it, και η Nicole Kidman συμπλήρωσε και μετά το φιλί θέλω να της κλέψω ό,τι ρούχα έχει στην ντουλάπα της. Τη Ριάννα πάντως κανένας δεν την ρώτησε και νομίζω ότι θα την πειράξει περισσότερο αυτό με τα ρούχα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έπαθε αυτός, ο Elon Musk?
2: Εξωφρενούν ο Elon Musk με την Οδύσσια, την καινούργια ταινία του Νόλαν.
1: Ναι. Εσείς, αυτή και στο Hollywood είναι αούα.
2: Αούα, ναι.
1: Δηλαδή τώρα, ναι. Δεν θυμόσαστε, είχαν βγάλει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν παντρελή.
3: Ναι.
1: Δεν ήταν, το βγάλανε ότι ήταν. Σωστά. Ότι ο Αχιλέας τα έχει με τον Πάτροκλο μας. Ότι ο Μιχάλης τα έχει με τον Έργο. Δεν γίνονται αυτά.
2: Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Ρωτήστε μας.
3: Προγράψτε, ρωτήστε
1: μας. Θα κάνεις press conference.
2: Ρωτήστε μας.
1: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλους. Θέλεις Μιχάλη, φέρτον. Θέλεις αστεία και δωρά, πάρτα. Ήταν το νούμερο ένα breakfast στο FM με τον Μιχάλη, που θα βάλει φωτιά στη σκηνή και πάλι τη Δευτέρα εδώ στις 7. Θέλεις Μιχάλη, φέρτον.
1: Να, πάρτα ρε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα την Άγια Αποστόλου και το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα αναδόμησης μαλλιών στην Αμερική χωρίς θηϊκά άλατα, σας καλούν στο Smart Park αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι για ένα φανταστικό μουσικό event με απίθανες εκπλήξεις. Κοντά μας πολύ γνωστές influencers καθώς και οι hair experts του OGX που θα μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές και μυστικά περιποίησης των μαλλιών και θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις την σειρά του OGX που σου ταιριάζει. Αυτή την Κυριακή στο Smart Park και επωφεληθείτε με μείον 30% στα Hondo Center. Να είστε όλοι εκεί.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping and More. Λεωφόρο στη 228 Redis
15: Athens DJ.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.

0: μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και φυσικά τα καλύτερα δώρα για σας. Ζαρτό Gold Cream 24 καράτια με αληθινό χρυσό 24 καράτια, μικροσωματίδια μέσα, αλλά και Sun Protection Cream SPF 50 για καθημερινή περιποίηση και φροντίδα. Eurovision λοιπόν, σχεδόν 200 εκατομμύρια τηλεθέαση, 40 διαφορετικές χώρες του πλανήτη, όχι μόνο Ευρώπη. Ο τελικός της Eurovision είναι ένα από τα πιο δημοφιλή βασικά σόου της τηλεόρασης, σίγουρα το νούμερο ένα μουσικό τηλεοπτικό σόου, αφού τα υπόλοιπα όλα είναι αθλητικά. Πάμε λοιπόν αύριο για το μεγάλο τελικό στη Βιέννη. Πάντα ο διοργανωτής, ξέρετε, είναι η χώρα του καλλιτέχνη που κερδίζει την προηγούμενη χρονιά, εκτός αν δηλώσει βέβαια κάποια αδυναμία, κάτι που φυσικά γίνεται πάρα πολύ σπάνια. Θυμάστε αλήθεια ποιος κέρδισε πέρσι τη Eurovision για την Αυστρία? Πώς ήταν το όνομά του αυτό που κέρδισε? Α. JJ, Β. Νίμο ή Γ. Κονσίτα Βούρστ? Ποιο από τα τρία είναι το σωστό? Αν ξέρετε μου στέλνετε τώρα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 6931-952-952. Ποιος κέρδισε πέρσι τη Eurovision για την Αυστρία? Α. Ο JJ, Β. Ο Νίμο ή Γ. Η Κονσίτα Βούρστ?
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Athens DJ.

0: Δήμητρα, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Δήμητρά μου?
1: Μια χαρά, εσύ?
0: Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
1: Βασικά, αύριο θα βάζει Eurovision. Έχουμε Eurovision Night, εννοείται.
0: Αυτό θα έλεγα, παρέα έχουμε κάνει.
1: Ναι, εννοείται, θα έχουμε και πανό, δηλαδή.
0: Τι θα φάμε, πίτσα θα φάμε, σουβλάκια, χάμπουργκερ, τι?
1: Μάλλον προς το χάμπουργκερ βλέπω.
0: Ναι, καλή επιλογή. Και εγώ αυτό σκέφτομαι για αύριο.
1: Τέλεια επιλογή. Chicken,
0: λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, ναι, εντάξει, ο καθένας παίρνει ό,τι θέλει. Μπορεί, ναι, μπορεί, ναι, να πάρει κάποιο chicken, μπορεί εγώ να θέλω να πάρω εκεί τα αυτά να τρέχουν τα ζουμιά. Ξέρεις, καταλαβαίνω.
1: Καλά, αυτό με τις πίκλες να είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Περισσότερες αρέσουν.
0: Αυστρία. Κέρδισε πέρσι ο JJ, Β, ο Νίμο ή Γ, η Κονσίτα Βούρστ.
1: JJ, φυσικά.
0: 2024 Ελβετία, Νίμο. 2014 η Αυστρία, η Κονσίτα. Ναι, πέρσι ο JJ, έχεις δίκιο, έχεις κερδίσει. Τα καλύτερα εύχομαι για αύριο, να περάσετε καταπληκτικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε μας μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
13: Έμεινε ένας.
14: Εγώ είμαι!
13: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
15: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
17: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
18: Ε!
19: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα.
19: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
20: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
21: 95,2 FM DJ. Νέο.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Ξεκίνησε λοιπόν Eurovision Weekend. Καλή παρέα να υπάρχει και delivery για αύριο βράδυ. Απόψε ελεύθερη να κάνετε βασικά ό,τι θέλετε. Κίνηση πάντως έχει. Υπομονή, παιδιά. Σας βλέπω. Καλησπέρα. Μπίλη, Αλεξάνδρα, Νεκταρία, Αναστασία, Χριστίνα, Λέτα, Κώστα, στη φίλη Βάσο που με ακούει μαζί με τη Σέβη και σχολιάζουν. Το ξέρει τι. Καλησπέρα στον Αντώνη, τον συμπατριώτη μου. Καλό απόγευμα, Ανδρομάχη, Ιωάννα, Άννα, Αλκαίος, Μέρη, την Αφροδίτη που κάνει ποτέ. Από ό,τι λέει, Μαργαρίτα, Σάντι, καλό σου κούσε όλους, όλες. Ψηφίζετε πάντα, όλο το 24ωρο, όλο το weekend στο Viber. Στο 6931-952-952. Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Αγαπημένα σαν τον Benson Boone σήμερα στο
0: νούμερο 13.

0: Loco Loco Contigo, νούμερο 12 σήμερα εδώ στο Top 13, συνεργασία του DJ Gordo με το νούμερο 22 DJ στο DJ Mag, Zonervelt, που προέκυψε, όπως έχουν πει, τυχαία, όταν ο Gordo άρχισε να παίζει το Loco Loco στα σετ του χωρίς να ξέρει τι ακριβώς είναι. Αυτό πλέον είναι σίγουρο. Το γεγονός όμως έχουμε άλλο ένα super summer hit για το 2026, Vive Chrome. Μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με ένα μεγάλο διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vive Chrome και το βάψιμο του χώρου αξίας μέχρι 2.500 ευρώ. Αν θέλετε να είστε ένας από τους τυχερούς, πάρτε μέρος στο vivechrome.gr μέχρι 30 Ιουνίου.
1: Νούμερο 11.

0: Αζίζα μου, Ed Sheeran σήμερα στο νούμερο 9. Το ψηφίσατε εδώ. Από τις λίγες βασικά συνεντεύξεις που δίνει γενικά ο Ed Sheeran πριν από λίγες μέρες στο BBC, ήξερα, λέει, ότι η μουσική μου καριέρα σοβαρεύει. Όταν έκλεισα τα 16, παράτησα το σχολείο και έφυγα από το σπίτι μου. Πολύ δύσκολα χρόνια. Μου πήρε, λέει, 2 χρόνια για να σταθώ βασικά τελικά στα πόδια μου. Δεν περιμένω, λέει, η μουσική μου να επηρεάσει τον κόσμο. Πολύ περισσότερο να τον αλλάξει. Απλά φτιάχνω τη μουσική που μου αρέσει. Και αν αρέσει και στον κόσμο εκεί έξω, είμαι ικανοποιημένος.
1: Νούμερο 8. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Okay.
1: Από το νούμερο 13 σήμερα, Benson Boone, Beautiful Things, 12, Gordon, Loco Loco, Zayn Azanando στο 11, 10, ψηφίσατε Alex Warren, Fever Dream, Ed Sheeran, Azizam στο 9, στο 8, Michelle DeLuz, Cause You Are Young, Benassi Bros, Τρενάκρια, Hit My Heart στο 7, και The Weeknd, Cry For Me, Like A Cry For You και όλα τα σχετικά στο νούμερο 6. Βγαίνω για λίγο έξω από το top 13, αύριο είναι μεγάλη βραδιά, ο τελικός της Eurovision. Διάλεξα να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτά που θα διαγωνιστούν αύριο. Είναι ήδη viral πάντως στο TikTok. Είναι η συμμετοχή της Σουηδίας, Φελίτσια.

0: My System, Φελίσια, ένα από τα φετινά viral της Eurovision. Είναι Φελίσια που, όπως λέει, αντιπαθεί τη δημοσιότητα, γι' αυτό και προτιμάει να φοράει μάσκες και τέτοια σχετικά. Έχει γίνει πάντως viral λόγω Eurovision. Πέρασε στον τελικό, δυνατό κομμάτι. Δύσκολα όμως, δυστυχώς, θα πάει top 10. Τα EDM συνήθως δεν πολύ αρέσουν σε επιτροπές και κοινό, μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Δεν θα είναι πάντως η πρώτη φορά που τραγούδι τα πάει μέτρια στη Eurovision και άσχημα, αλλά κάνει μετά επιτυχία. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ροζαλίν με το Snap. Είχε έρθει 20η το 2022 στην Eurovision και είναι μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες. Μετά έγινε λόγω TikTok, όπου και έγινε viral. Είναι βασικά νούμερο 2 όλων των εποχών στα streams, νούμερο 2 από όλα τα τραγούδια της Eurovision.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
3: Τις κουρτίνες.
2: Μπράβο.
4: Πώς το ξέρει?
2: Τι γίνεται?
3: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
2: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
3: Το πάντα.
4: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
2: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Βρε, αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Be in Athens with the spirit of London. Το Bee Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Bee Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be theater.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
16: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
17: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
18: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
19: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
20: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
21: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
22: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
24: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
25: Athens DJ.
24: Νούμερο 5.

0: Control. Πολύ ψηλά σήμερα. Teddy Swim στο νούμερο 4. Και ξεκινάει ήδη το weekend. Βασικά έχει ξεκινήσει ήδη. Σήμερα Παρασκευή, δεν ξέρω τι σχέδια έχετε. Σας έχω πρόταση. Dance Masters Party. Επιστροφή των Dance Masters στο Bolivar με Μιχάλη Τσαουσόπουλο και Κώστα Ζήκο. Ενώ την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή, 11 με 2 το μεσημέρι, 95,2 Athens DJ, Νάγια Αποστόλου, OGX, η νούμερο 1 μάρκα μαλλιών στην Αμερική, χωρίς θηϊκά άλατα. Θα είναι στο Smart Park για ένα φανταστικό μουσικό event, γεμάτο μουσική αλλά και απίθανες εκπλήξεις.
1: Νούμερο 3.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Το καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
7: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
6: Εσύ που θα είσαι.
7: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
16: Oh, τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
19: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13. Νούμερο 2.
21: Hey, it's David Guetta.
22: Hey, it's Teddy Swims.
23: It's 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ξεκίνησε με BB Rexha Faithless, New Religion στο 5. 4. Teddy Swims, Lose Control, The Second Voice, Let Me Be και David Guetta. Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Εγώ σας περιμένω όλους, όλες αύριο 12 το μεσημέρι με ολοκένουργιο Top 30 εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θα έχουμε και ένα μίνι αφιέρωμα στη Eurovision αύριο ειδικά. 12 όλοι εδώ, έρχεται η Λιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα. Σας αφήνω με το νούμερο 1 της Παρασκευής και του Weekend.
1: Νούμερο 1. Life is simple. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: weekend.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Επιτέλους βράδυ Παρασκευής 15 Μαΐου σήμερα. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Α, τα πράγματα είναι καλύτερα στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Όταν ερχόμουν εγώ από την Εθνική Οδό δεν ήταν καλά. Τώρα είναι ανοιχτή. Αν θέλετε να την προτιμήσετε, προβληματάκια στην Κηφισία, στο ύψος του Ψυχικού, αλλά και στην Βασιλίση Σοφίας. Αυτή τη στιγμή είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Ακούω τη φωνή σας στο Viber στο 69 31 952 952.
3: Αγαπημένη Ηλιάνα, καλησπέρα. Θα ήθελα να ακούσω Hozier του Sweet. Καλό βράδυ σε όλους.

0: ακούατε Bam Bam, εγώ DPO Hugel που έρχεται Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα, το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Hugelathens.com για να κλείσετε το εισιτήριό σας σε ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς για τον Hugel στο εμβληματικό ανοιχτό Θέατρο Βράχων. Το περιμένω πως και πως. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Ένα στο Viber, ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου Λιάνα, είμαι η Μητροτζίνα και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω από Katy Perry τον Bon Appetit. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα και όλους τους ακροατές φυλάκια.
0: Πώς το θυμήθηκες, είμαι περίεργη. Επίσης έχω πολύ όρεξη σήμερα γενικά.

0: Είναι σύμπτωση που μου ζητάτε σήμερα όλοι, Katy Perry? Όχι, είμαι πάρα πολύ περίεργη. Και βέβαια θα ακούσουμε και το δεύτερο κομμάτι. Αν θέλετε, θα τα ακούσουμε λίγο μετά. Τις 9, Harry Styles ακούσαμε. Τώρα είμαι η Ηλιάνα. Είναι το Viber on the go. Μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου, Ηλιανάκι μου, όμορφο και γλυκό καιρό έχουμε να τα πούμε. Θέλω να ακούσω, επειδή είναι εβδομάδα Eurovision, εγώ θέλω να ακούσω από Νταμιάνο Νταβίτ The First Time, γιατί έσκησε στη Eurovision και εκτότε έκανε όλο καριέρα και πολύ καλά έκανε, και αυτό είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Φιλάκια πολλά.
0: Η σωστή παρατήρησή σου όμως είναι μειονότητα αυτοί που κάνουν καριέρα μετά από τη νίκη τους στη Eurovision, και ο Νταμιάνο το πάει εξαιρετικά σε αυτό. Ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ το solo του.

Energy, Medusa Melody, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είδα βίντεο από Άρτζι και Άνιμα στην Ήπιζα και δίπλα τους ήταν η Άννα Βύση και χόρευε. Και όταν είναι ωραίος άνθρωπος, ωραία τύπισσα, σύγχρονη, relevant, χωρίς να το προσπαθεί, γίνονται όλα αυτά. Είμαι εδώ για εσάς όμως, παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Η Τζέννη μου λέει, δεν τα είπαμε όλη την εβδομάδα, να σας βάζω απουσίες θέλετε, γιατί μου το θυμίζετε. Βάλε ένα λόγο αν μπορέσεις, φυλάκια και καλό σου που, παιδιά, μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικό.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Στο τσάκ το πέτυχε, ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα την Άγια Αποστόλου και το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα αναδόμησης μαλλιών στην Αμερική χωρίς θηϊκά άλατα, σας καλούν στο Smart Park αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι για ένα φανταστικό μουσικό event με απίθανες εκπλήξεις. Κοντά μας πολύ γνωστές influencers καθώς και οι hair experts του OGX που θα μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές και μυστικά περιποίησης των μαλλιών και θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις την σειρά του OGX που σου ταιριάζει. Αυτή την Κυριακή στο Smart Park και επωφεληθείτε με μείον 30% στα Hondo Center. Να είστε όλοι εκεί.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
10: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
9: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
10: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
9: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
10: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
9: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
11: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
12: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
13: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
15: Οχ!
14: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
17: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδοσιολογικής εταιρείας.
0: 95,2.

0: Εσείς λέει η Tate McRae εδώ στο 95,2 Athens DJ Sports Car. Έναν εφιάλτη είδα σήμερα, ενώ οδηγούσα ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Τελικά έμεινε ένα ρέτρο αυτοκίνητο από αυτά που μου αρέσουν. Έμεινε μέσα σε ένα τούνελ και δεν είχε ασφάλεια, δεν ήταν ασφαλισμένο. Αυτό ήταν ο εφιάλτης μου, στην πραγματικότητα έχω ασφάλεια. Όλα αυτά βέβαια μάλλον είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι έπρεπε να πάω το πραγματικό μου αυτοκίνητο στο συνεργείο και έπρεπε να ξυπνήσω και όντως τα κατάφερα, ξύπνησα. Πάμε στο Viber, θέλω να σας ακούσω.
1: Πέρα Ηλιάνα μου, να ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και κλασικά το γνωστό κομμάτι, αν μπορείς. Ευχαριστώ πολύ, φιλιά.
0: Θα πούμε στη Lady Gaga να σε ευχαριστήσει προσωπικά. Εδώ μαζί με το Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Throwback εδώ στο 95,2 Athens DJ, διαχρονικό Family Affair, Mary J. Blige, εντελώς αναγνωρίσιμος ο ήχος του Dr. Dre που είχε αναλάβει την παραγωγή. Είμαι εδώ για εσάς όμως, για να παίζω τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Έτσι ο Στράτος θέλει ένα παπαούτε. Τι ωραίο κομμάτι και αυτό.
1: Viber on the go.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
3: Ωραία.
2: Ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
2: Λοιπόν.
3: Σίγουρα πολλά δύο αδερφοί μου το την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη, λέει,
3: θέλει να...
2: Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
16: Guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
5: 95,2 Athens DJ. Mono επιτυχίες.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Παρασκευής 15 Μαΐου εδώ στο μεγάλο της Αθήνας. Επιτέλους από το Κύριακο μπροστά μας, κάτσε να δω, θερμοκρασία από 18 μέχρι και 24 βαθμούς Κελσίου. Ίσως μια γρήγορη βροχούλα αύριο, δεν το βλέπω, αλλά και ήλιος και κάπως έτσι θα είναι ο καιρός μέχρι και την επόμενη Πέμπτη. Αν έχετε κάτι να κανονίσετε, να το ξέρετε. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 6931-952-952.
6: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Μαρία, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα ήθελα και πάλι να ακούσω το Let Me Be. Thank you.
5: The second voice, Let

0: Come on baby, turn the lights off. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Την Κυριακή τώρα, 17 Μαΐου, από τις 11 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, θα είμαστε με την Άγια Αποστόλου, που θα είναι μαζί με το GX, τη νούμερο 1 μάρκα μαλλιών στην Αμερική, χωρίς θηϊκά άλατα, στο Smart Park. Να πάτε, να γνωρίσετε, να τη γνωρίσετε από κοντά. Εκεί θα είναι η Hair Expert της OGX, θα μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές για την περιποίηση των μαλλιών και θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τη σειρά του OGX που σας ταιριάζει. Να υποφεληθείτε και με μείον 30% στα Hondo Center. Okay. Αυτή την Κυριακή από τις 11 μέχρι και τις 2 με την Άγια Αποστόλου και την OGX στο Smart Park, ενώ στο Viber ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα.
2: Καλησπέρα Ηλιάνα.
1: Είμαστε η Λιδία και ο Γιάννη. Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου και θέλουμε να ακούσουμε του Teddy Swim στο I Lose Control. Φιλιά πολλά.
0: Χρόνια πολλά στα ταυράκια που γιορτάζουν, που έχουν γενέθλια σήμερα. Δεν έχουμε περάσει το δίδυμο, όχι ακόμα. Και ειδικά σε σένα, Λιδία, είναι νομίζω ιδανική μέρα για να χάσεις τον έλεγχο λίγο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

ψήτε, κέρες, divertir, αν θέλεις να διασκεδάσεις, δηλαδή να περάσεις καλά. Όπως το λέει ο Bad Bunny, σήμερα είναι η ευκαιρία, Παρασκευή 15 Μαΐου, στο Bolivar, το καλοκαίρι ξεκινά με Dance Monsters Party, στα DJ ο Μιχάλης Τσαουσούπουλος, opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Οι Dance Monsters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά στην ακτή του Ηλίου, στον Άλμο, ok? CK, λίγο παλιότερο, αλλά πολύ καλοκαιρινό.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου, Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο. Το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής. Τι να τα κάνεις, μωρέ?
4: Τίποτα, τίποτα. Τα μοιράσω καφέδες.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα την Άγια Αποστόλου και το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα αναδόμησης μαλλιών στην Αμερική χωρίς θηϊκά άλατα, σας καλούν στο Smart Park αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι για ένα φανταστικό μουσικό event με απίθανες εκπλήξεις. Κοντά μας πολύ γνωστές influencers καθώς και οι hair experts του OGX που θα μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές και μυστικά περιποίησης των μαλλιών και θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις την σειρά του OGX που σου ταιριάζει. Αυτή την Κυριακή στο Smart Park και επωφεληθείτε με μείον 30% στα Hondo Center. Να είστε όλοι εκεί.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
9: Χορηγός επικοινωνία 95,2 Athens DJ.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
0: 95,2

95,2 Athens. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

Η Ray εδώ στο 95,2 Athens DJ. Το άλμπουμ της ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο stream στο Spotify. Είναι το δεύτερο δικό της άλμπουμ που το καταφέρνει. Αυτό μας αρέσει πάρα πολύ, η Ray. Λοιπόν, TEDx Mobili Square επιστρέφει δυναμικά για

τη συνεχόμενη χρονιά. Το νέο Main Event με θέμα ενάργεια αύριο, Σάββατο 16 Μαΐου, στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπουλίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ενάργεια τώρα είναι η καθαρότητα, η διάβγεια και η δύναμη με την οποία μια ιδέα αποκτά μορφή και γίνεται πράξη. Πολυεπίπεδο TEDx Event, 4 σκηνές γεμάτες περιεχόμενο, εμπειρίες, ομιλίες, performances, panels, διαδραστικές δράσεις, εταιρικές παρουσιάσεις και εκπλήξεις για το κοινό. Μπείτε στο tedxmavillisquare.com για να μάθετε περισσότερα. Okay. Για τη Ray περισσότερα στο adj.gr. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber 69-31-952-952. Γίνεται να βαρεθείς αυτό το τραγούδι. Εγώ πιστεύω θα τα ακούμε χρόνια.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Ετοιμαστείτε.
2: Ναι.
1: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ετοιμάζονται γιατί το τουρνουά θα ξεκινήσει 15 Ιουλίου και θα τελειώσει το 15 Αύγουστο. Όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
1: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία.
3: Ναι.
1: Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
2: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
1: Το δικό μας.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping and More. Λεωφόρος στη 228 Redis.
0: Athens DJ.
4: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Hey, it's David Guetta.
13: Yes!
0: DJ Upside Down. 95,2 Athens DJ.

0: Rude Boy. Λέτε να λέει έτσι τον A$AP Rocky. Έγιναν, ενώ φαίνονται γενικά τόσο αγαπημένο ζευγάρι, υπάρχει ένα βιντεάκι από το Met Gala όπου φαίνεται η Ριάννα, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, φαίνεται όμως να ζήλεψε ή να ένιωσε άβολα. Περίμενε τον A$AP και αυτός μιλούσε με μια κοπέλα, φαινόντουσαν λίγο φλερταριστική και την άφησε να περιμένει. Είχε λίγα μουτράκια. Τώρα ήταν για αυτό τα μουτράκια, ήταν για κάτι άλλο, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Πολύ κουτσομπολιό πάντως γύρω από αυτό. Πάμε στο Viber, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω το Ordinary. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Αχ,
1: εύκολο. Σε παρακαλώ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι, παιδιά, τώρα με το
2: αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: 95,2 Athens DJ.

0: I adore you, Hugel. Και Hugel στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Κλείνεις εισιτήριο τώρα στο hugelathens.com. Ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς. Με χορηγό επικοινωνίας βέβαια των 95,2 Athens DJ. Ανυπομονούμε.
1: Γεια σου, Ιλιάνα. Είμαι η Τζορτζίνα και θα ήθελα να ακούσω το Blessings από Calvin Harris. Ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έγινε, λέει, το φεστιβάλ θανάτου στην Ταϊλάνδη. Το φεστιβάλ αυτό υπήρχε και έκθεση με καταστήματα από πάπου, αφορούσαν κάσες, παρηγορητική φροντίδα, ξέρεις που κλαίνε από πάνω. 3, 2, 1, πάμε. Υπηρεσίες κηδείας, νεκροφόρες, πολυτελείας και αυτά. Ναι. Φτιάξε τη λίστα. Θα πάω να κάνω πρόβα, ρε, για μένα. Είναι λιγάκι νωρίς. Αλλά θα ξαπλώσω. Πρόσεξε, ρε. Πρόσεξε, ρε. Εάν δεν σε δω από πάνω μου να κλαις και να με τραβάς story για να τα ανεβάσουμε μετά, θα σε πάρει ο διάολος. Πάμε για πρόβα.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλησπέρα, Ελιάνα. Μακριά από το κέντρο της Αθήνας, στα εξωτικά Σπάτα. Και θα ήθελα να ακούσω το Naked από το Μιχάλη Τσαουσόπουλο και τους Playmen. Ευχαριστώ πολύ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Upside Down, Boy You Tell Me. Το πήραξε και αυτό ο David Guetta, σιγά μου το άφηνε στην ησυχία του και μας αρέσει. Δεν μπορούμε να πούμε. TEDx, Mavili Square, επιστρέφει δυναμικά για ένα τη συνεχόμενη χρονιά, παρουσιάζοντας το νέο του main event με θέμα ενάργεια το Σάββατο 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τι είναι η ενάργεια τώρα? Είναι η καθαρότητα, η διάβγεια και η δύναμη με την οποία μια ιδέα αποκτά μορφή και γίνεται πράξη. Είναι η στιγμή που το αόρατο γίνεται ορατό και το πιθανό μετατρέπεται σε πραγματικότητα. Ένα πολυεπίπεδο TEDx event, 4 σκηνές γεμάτες περιεχόμενο και εμπειρίες, ομιλίες, performances, panels, διαδραστικές δράσεις, εταιρικές παρουσιάσεις και εκπλήξεις για το κοινό. Θυμηθείτε την ημερομηνία.
1: Γεια σου.
0: Σάββατο 16 Μαΐου.
1: Και πάμε στο Viber και για να σας ακούσουμε. Το Show Me Love.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Freed from Desire. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Διάβαζα μια έρευνα πρόσφατα που έβγαζε λίγο άκυρους τους βουδιστές και έλεγε ότι χωρίς επιθυμία δεν θα συνεχιζόταν ο κόσμος. Δεν έχουμε το χρόνο να το αναλύσουμε. Περιμένουμε τον Bob Sinclair στις 12 ακριβώς. Ξεκινάει ιδανικά το Σαββατοκύριακο. Εμείς μαζί και πάλι τη Δευτέρα το βράδυ.
1: Καλησπέρα. Θέλω να αφιερώσω το Moth to a Flame στην αγάπη μου.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μάλιστα, calm down. Για καλμάρετε, παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Τι γιατί έγινε?
1: Υπάρχει ένα βίντεο που την τζαντίσανε μία. Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Μία γυναίκα έγινε viral αφού καταγράφτηκε να φουσκώνει ένα τελείως ξεφούσκωτο λάστιχο αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το στόμα της. Εντάξει, δεν ήξερε. Η ίδια γονάτισε δίπλα στο όχημα, φυσώντας αέρα στη βαλβίδα, επιμένοντας ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Μαζευτήκαν άντρες. Λέγανε, κορίτσι μου, δεν γίνεται αυτό. Αυτό είτε με τρόμα, είτε πρέπει να πα σε ένα βεζινάδικο να σου βάλει το μηχάνημα και λέω, όχι, λέμε, εσύ, να χτυπήσει, θα κάνει κάτι τίποτα. Ίδια του να σα πω κάτι, τόσο καιρό ρουφάω, καιρό να φυσήξω. Α, το διέλο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έπαθε αυτός, ο Elon Musk.
2: Εξωφρενούν ο Elon Musk με την Οδύσσια, την καινούργια ταινία των Όλαν.
1: Ναι. Αυτή εκεί στο Hollywood είναι αούα.
2: Αούα, ναι.
1: Δηλαδή τώρα, ναι. Δεν θυμόσαστε, είχαν βγάλει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν παντρελή.
3: Ναι.
1: Δεν ήταν, το βγάλανε ότι ήταν. Σωστά. Ότι ο Αχιλλέας τα έχει με τον Πάτροκλο μας. Ότι ο Μιχάλης τα έχει με τον Έργο. Δεν γίνονται αυτά.
2: Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Ρωτήστε μας.
3: Ρωτήστε μας.
1: Θα κάνεις press conference.
2: Ρωτήστε μας.
1: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλους. Θέλεις Μιχάλη, φέρτον. Θέλεις αστεία και δωρά, πάρτα. Ήταν το νούμερο ένα breakfast FM με το Μιχάλη, που θα βάλει φωτιά στη σκηνή και πάλι τη Δευτέρα εδώ στις 7. Θέλεις Μιχάλη, φέρτον.
1: Να, πάρτα ρε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αλεξία, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
1: Λοιπόν, άκου κουμπάρα. Σου λένε μια γλυκιά καλημέρα από τις κουμπάρες σου, την Ελένη και τη Χρύσα, στην πιο γλυκιά τρελή εγγυούλα του πλανήτη. Α, είσαι έγκυος?
2: Ναι, είμαι έγκυος.
1: Απλά λέει να επιμείνεις, λέει Μιχάλη, για να το σηκώσει, γιατί έχει κι άλλα δύο παιδιά. Αλεξία, να ξέρεις ότι δεν είναι όλα εγκυμοσύνη σε αυτή τη ζωή, φτάνει πια.
3: Κάνε και καμιά δουλειά.
1: Έτσι, βάλε καμιά τηλεόραση στο δωμάτιο και πώς τη λένε, και άστο να αναβλέπει Netflix. Δηλαδή, μη σε ενοχλεί, γιατί μετά παιδεύεσαι εσύ 9 μήνες, ο άλλος τίποτα, ξύνεται. Άντε, με το καλό, με το καλό. Ξέρουμε το φίλο.
2: Αγόρι.
1: Τα άλλα δύο που έχεις ήδη τι είναι?
2: Αγόρια.
1: Όλα.
3: Τι έγινε, παιδιά?
1: Δεν κουκλίσαμε από το τέ μου ψωνίζεις. Να σου ζήσουν και με το καλό, οκ?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ. Let's go. Μόνο επιτυχίες.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέ ρελέ.
1: Όχι, αλέ ρετούρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Έλα μωρέ.
4: Δεν πειράζει.
1: Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
5: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
5: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχεις κόλληση.
1: Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναίκιο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.